0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: LGR in the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
2: Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
2: Budger.

LGR 103,3.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι, πάλι.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνα

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: LGR 103,3.
2: Πότε σβηνές μικρή τα γενέθλια κεριά σου

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλημέρα, καλημέρα παρικία. Καλημέρα σας παρέα του LGR London Greek Radio. Σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου και είμαστε ζωντανά στον αέρα. Έτοιμο για το πιο όμορφο breakfast αλλά ελληνικά. Good morning from the LGR family. From the LGR fam today, Thursday, 10th of September. Χρόνια πολλά αν εσείς έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Πολχερίνα, Κλιμεντίνη, Κλίμης. Και χρόνια πολλά αν έχετε και γενέθλια σήμερα. Happy name day, happy birthday, or happy any special anniversary.
1: LGR 103,3.

0: LGR. Broadcasting live worldwide.
1: Ο Τον είναι ο Φίτου στο LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Ο Χάρης θα τα κουρείς χωρίς εσένα. Δεν υπάρχω. Και πάμε να ακούσω και ένα τραγούδι από Δημήτρη Κοκοτάς. Αδύνατον χωρίς εσένα να ζήσω. Και σε λίγο θα έχω και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR.

Και τι μας λέει ο καιρός? Η σημερινή ημέρα θα ξεκινήσει με στεγνό και καλό καιρό, συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα νεφελώσει από τα δόρεια δυτικά και θα υπάρξει πιθανότητα για λίγες σκοπιές ψυχαλές μέχρι το βράδυ. Απόψε η νύχτα θα ξεκινήσει με συννεφιά και λίγες ασθενείς τροχές. Προς τις πρώτες πρωινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Καθαρό ουρανό, η νύχτα θα μείνει, θα είναι αρκετά ανησυχημένους εν ανεμούς, μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Largely dry start today, slightly cloudy. Some outbreaks of sunshine that will increase at lunchtime, afternoon highs of 20. So London weather update.

Σοκ στην ελληνική μουσική. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης στα 54 του χρόνια. Η φωνή του όμως θα μείνει για πάντα εδώ. Έφυγε εχθές ξαφνικά από τη ζωή ο μεγάλος Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο δικός μας Μαζό, το παιδί της νύχτας με την αυθεντική φωνή και τις μεγάλες επιτυχίες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας από τους πιο αγαπημένους τραγουδιστές του σύγχρονου λαϊκού και pop πενταγραμμού. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 και μεγάλωσε στην Νικαία του Πειραιά, με καταγωγή από την Κρήτη. Ξεκίνησε την καριέρα του σε μικρά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Πάτρας. Όμως η μεγάλη επιτυχία ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 90 με το ιδιαίτερο δραχνό μέταλλο της φωνής του και τις εκκεντρικές πρωτοπορικές στιλιστικές του επιλογές. Για πάνω από 3 δεκαετίες χάρισε στο κοινό διαχρονικά κομμάτια που έγιναν ύμνοι, όπως το «Με λένε Γιώργο», «Ανήκω σε μένα», «Παιδί της νύχτας», «Το κούτσι φόρεμα» και το συγκλονιστικό ζεμπέκικο «Ώρες μικρές».

0: Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι του Μαζονάκη που θέλετε να ακούσετε και να το αφιερώσετε έτσι στη μνήμη του Μαζονάκη, στείλτε μας ένα WhatsApp στο 07-376-6113. If there's a legendary Amazonakis track you'd like me to try and get it on for you between now and 10 a.m, I'll try my very best for you. All you need to do is WhatsApp me 0737 661 1033, or you can DM London Greek Radio on Instagram and Facebook. Straight back after this. Breakfast αλλά ελληνικά και παρέα με το LGR.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε εμάς. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
5: Here we go.
6: LGR. Ένα και μοναδικό.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Λένε 07 in the LGR building. Είμαστε ζωντανά από το τρίτο οροφό του LGR house. Live in the house.

Με λένε Γιώργο Φίσου Remix. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Μαζονάκη το Σάββατο. Πάμε να ακούσουμε το Κούτσι Φόρεμα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που μας το ζήτησε μια καλή φίλη ακροάτρια που μόλις μας πήρε τηλέφωνο. Και λέει καλημέρα Τόνι, θέλω να ακούσουμε το Κούτσι Φόρεμα στη μνήμη του Μαζονάκη. Βεβαίως, πάμε να το ακούσουμε. Κάνουμε ένα κλικ εδώ.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Κωνσταντίνος Αργυρός, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
4: Χαμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
0: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: LGR hits all the time from the original home of Greek music here in the UK. Και ποιος θα θυμάται αυτό, Γιώργος Μαζονάκης και το Λουκέτο. Κάνουμε ένα κλικ.

Καλημέρα από την πρωινή μας ζώνη. Καλημέρα. Breakfast à la ελληνικά. Και τι παίζει με το καιρό μας σήμερα? Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε μάλλον με στεγνό και καλό καιρό. Συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα ανεφελώσει από τα δόρια δυτικά και θα υπάρξει πιθανότητα για λίγες σκοπιές ψυχάλες μέχρι το βράδυ. Απόψε η νύχτα θα ξεκινήσει με συννεφιά και λίγες ασθενείς δροχές που θα κινηθούν από τα δυτικά. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. After a grey start in London, things should be dry. Chance of some rain in the mid-afternoon. Highs of 20 in London.

0: Γιώργος Μαζονάκης, συμμετέχει και η Κύπρια τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου και Φωτιά μου. Επίστροφη αμέσως μετά από αυτό. Straight back after this. Keep it LGR.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 FM.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.

0: and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Γιώργος Μαζονάκης, καλώς σας βρήκα. Αυτά από μένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά η Δασούλα Χριστοδούλου και η εκπομπή μας Amid Warning LGR. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR στο London Greek Radio και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και πάμε.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. 7 τα λεπτά μετά τις 10. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Τόνι Νεοφύτου που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Του εύχομαι καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Σε λίγο θα ακολουθήσει ο καιρός, το μήνυμα της εβδομάδας, ενημερώσεις για ειδήσεις από τον κόσμο, για εκδηλώσεις, πολλά και διάφορα. Και φυσικά πάντα με την υπέροχη συντροφιά σας. Καλή ακρόαση.
1: Ο καιρός σήμερα.

Απόκερας σήμερα στο Λονδίνο, 16 βαθμοί Κελσίου. Απαλές ηλιακτίδες. Δροσερός και ευχάριστος. Υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο, 20 βαθμοί Κελσίου. Στο Μπέρμιγχαμ 14 βαθμοί Κελσίου. Επίσης ηλιόλουστος, ένας συνδυασμός με ηλιακτίδες και σύννεφα. Υψηλότερη θερμοκρασία 19 βαθμοί Κελσίου. Λευκοσία 29 βαθμοί Κελσίου με πολλή ηλιοφάνεια. Αθήνα επίσης 28 βαθμοί Κελσίου και είναι ηλιόλουστος ο καιρός με ψηλότερη θερμοκρασία. Να βλέπω να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

13 τα λεπτά μετά τις 10 LGR 103,3 FM. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207 263 8100. Επίσης μια θερμή καλημέρα στέλνω στη Γιώτα. Καλή σου μέρα Γιώτα, να περνάς υπέροχα. Στη Σίλβια, καλή σου μέρα Σίλβια μου. Και στον Ιωάννη, να είσαι πάντα καλά Ιωάννη. Λοιπόν, και το μήνυμα της ημέρας με αφορμή τα θλιβερά νέα που ακούσαμε χθες για τον γνωστό ερμηνευτή Γιώργο Μαζονάκη, κάτι που δεν περιμέναμε, κάτι που μας αναστάτωσε. Και ευχόμαστε δύναμη σε όλη την οικογένεια του και τους φίλους τους, αιωνία του η μνήμη. Και το μήνυμα της ημέρας: αξιοποίησε το χρόνο σου. Η ζωή είναι σαν ένα νόμισμα. Μπορείς να το ξοδέψεις όπως θες, αλλά μόνο μια φορά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιοφωνό, Λονδίνο. Και πάμε να δούμε μία καινούργια μελέτη. Τι λέει, τι μας λένε επιστήμονες. Το υπερβολικό φως τη νύχτα συνδέεται με αλλαγές στη δομή και λειτουργία της καρδιάς. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Η έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια της νύχτας συνδέεται λοιπόν με σημαντικές και δυνητικά επιβλαβείς αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς, όπως διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας European Heart Journal. Συγκεκριμένα στη μελέτη που διεξήχθη με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο Τουλέν της Νέας Ορλεάνης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συμμετείχαν 11.071 άνθρωποι από τη Βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank. Όλοι φορούσαν στον καρπό τους ένα αισθητήρα φωτός για 7 ημέρες, προκειμένου να καταγραφούν τα επίπεδα φωτεινότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας. 3 χρόνια αργότερα, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς, ώστε οι ερευνητές να εξετάσουν με λεπτομέρεια τη δομή και τη λειτουργία τους. Οι ερευνητές λοιπόν συνέκριναν άτομα που εκτέθηκαν σε επίπεδα φωτισμού άνω των 3 λαξ με εκείνους που εκτέθηκαν σε σχεδόν καθόλου φως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η σύγκριση έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερη έκθεση στο νυχτερινό φως παρουσίαζαν πάχυνση του τυχώματος της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, μειώνοντας τον χώρο στο εσωτερικό της. Παράλληλα, υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε μειωθεί η ικανότητα του καρδιακού μυός να διατείνεται κατά τη διάρκεια ενός καρδιακού παλμού. Πρόκειται για πρώιμη ένδειξη διαταραχής της καρδιακής λειτουργίας. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης αλλαγές στη δεξιά κοιλία και τον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Και για περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο περιοδικό Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ένα σιρτάκι νομίζω μας φτιάχνει το κέφι. Όπου και να βρισκόμαστε, ό,τι και να σκεφτόμαστε, δυσάρεστα το σιρτάκι νομίζω μας αναζωογονεί. Καλημέρα στην Ιωάννα, στην Ευαγγελία και στο Γιώργο. Καλή σας μέρα, να έχετε μια υπέροχη ημέρα με δύναμη και καλή δουλειά. Μαζί με το Varossi Lettings and Estates μπορείτε να αφήσετε το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Varossi Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. Επικοινωνήστε σήμερα και δείτε τη διαφορά. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Και από ό,τι είπα είναι ένα τρίμηνο με πολλές εκδηλώσεις. Διαλέξτε και πάρτε. Σημειώστε όμως από νωρίς το ημερολόγιο σας για να μην τα χάσετε. Είχαμε και τη Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου προχθές την Τρίτη, μας είπε το πρόγραμμα. Και βλέπω και εγώ εδώ στην ιστοσελίδα, λέει 1η Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ στο Ελληνικό Κέντρο, Hellenic Center, συναντήσε την καλλιτέχνη Σοφία Μίτσολα και την Άλις Μαχών, καθηγήτρια ιστορίας μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, για μια συζήτηση που καλύπτει την καλλιτεχνική πρακτική της Μίτσολα, τις αρχαίες μυθολογίες και την κοκέτα φύση του έργου της. Και η συζήτηση σηματοδοτεί την έναρξη της μονογραφίας Σοφία Μίτσολα «Sisterly Attacks». Πάμε να ακούσουμε την καντάδα με τον Από. Ευχαριστώ που είστε στη συντροφιά μου. Καλή σας μέρα.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Μία ακόμη ημερομηνία για το ημερολόγιο σας. Εντάξει, υπάρχουν αρκετές μέρες, αλλά είναι καλό να τις σημειώσετε για να έχετε επιλογή, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχετε πάρα πολλά και εσείς όπως και εγώ. Από την 5η 8 Οκτωβρίου μέχρι την 5η 19 Νοεμβρίου 2026, η μεγάλη έκθεση στο Hellenic Center, σηματοδοτώντας την εκατονταετηρίδα από τη γέννηση του Γιώργου Ιωάννου 1926 μέχρι 2017. Αυτή η έκθεση αποτελεί την πρώτη σημαντική παρουσίαση του έργου του καλλιτέχνη στο Ηνωμένο Βασίλειο, εστιάζοντας σε έργα που δημιουργήθηκαν μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 60 και του 70, μία περίοδο που διαμορφώθηκε από την ελληνική στρατιωτική δικτατορία. Αυτά τα ξεχωριστά έργα εξερευνούν τα πολιτικά υπόγεια ρεύματα που αναδύθηκαν στην πρακτική του Ιωάννου εκείνη την περίοδο. Αν και εξαιρετικά παραγωγικό στην Ελλάδα, το έργο του Ιωάννου παραμένει σχετικά άγνωστο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τους εντυπωσιακούς πίνακες του σε ένα ευρύτερο διεθνές κοινό, αναδεικνύοντας το δημιουργικό του όραμα καθώς και το πάθος του για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα helleniccenter.org. Και συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι, χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Varossi Lettings σας έχει τη λύση. Με πολυετή εμπειρία πάνω από 25 χρόνια και προσωπική εξυπηρέτηση, κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. VarossiLettings.com.

Frank Sinatra, Strangers in the Night, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιοφωνό Λονδίνο, σε λίγο ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα. Να υπενθυμίσω ότι αν ψάχνετε καινούριο σπίτι ή αναζητάτε ένα κίνητο για επένδυση, το Varossi Lettings μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Η ομάδα του είναι πάντα στο πλευρό σας με μεγάλη χαρά και αξιοπιστία, θα σας βοηθήσουν να βρείτε αυτό που ταιριάζει σε εσάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Και κάποια νεότερα για το Γιώργο Μαζονάκη που μας άφησε χθες δυστυχώς. Η παγόνη στο Earth News λέει: στην πλασμαφαίρεση πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα, όχι μόνο γιατρός και νοσηλεύτρια. Σειρά ερωτημάτων για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, θέτει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του Earth News. Όπως ανέφερε, στο φάκελο που τηρείται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν υπάρχει μέχρι στιγμής βεβαίωση ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο υπήρχε δηλωμένο μηχάνημα για πλασμαφαίρεση. Η κυρία Παγώνη διευκρίνησε ότι σύμφωνα με τον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πρόκειται για απλό παθολογικό

εξήγησε ότι η πλασμαφαίρεση δεν αποτελεί μια διαδικασία που γίνεται χωρίς προηγούμενο ιατρικό έλεγχο, αλλά εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και για σοβαρές παθήσεις. Όπως είπε, χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αιματολογικών νοσημάτων καθώς και αυτοάνωσων παθήσεων. Ενώ ανέφερε ότι στην Αθήνα η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται σε 4 μεγάλα νοσοκομεία, Λαϊκό, Γεννηματάς, Ευαγγελισμός και Αττικό, όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Οι έρευνες λοιπόν συνεχίζουν για να βρεθούν τα αίτια του θανάτου του αγαπημένου σε πολλούς τραγουδιστή Γιώργου Μανσονάκη.

Γιώργος Μασονάκης, πνίγομαι. Λοιπόν, έχουμε και μία διαφήμιση, μία ενημέρωση θα έλεγα από την Ελληνική Βιβλιοθήκη Λονδίνο, Greek Library of London. Ανοίγουμε, λέει, επίσημα τις πόρτες μας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026. Κλείστε την επίσκεψή σας. Για πρώτη φορά η βιβλιοθήκη αποκτά τον δικό της χώρο ανοιχτό στο κοινό. Επίσης έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι η βιβλιοθήκη απέκτησε το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα και οι συνδρομές μας ανανεώνονται. Ο κατάλογος μας είναι πλέον online στο catalog.greeklibrary.org. Θα βρείτε ολόκληρη τη συλλογή μας με αναζήτηση ανά τίτλο, συγγραφέα, εκδότη, κατηγορία ή είδος. Βλέπετε αμέσως ποια βιβλία είναι διαθέσιμα και ποια είναι δανεισμένα. Ο λογαριασμός είναι δωρεάν και ανοιχτός σε όλους. Με αυτό μπορείτε να περιηγηθείτε στον κατάλογο και να αποθηκεύσετε βιβλία στη λίστα επιθυμιών σας. Κάνετε κράτηση σε βιβλίο που είναι δανεισμένο και να ειδοποιηθείτε με email μόλις επιστρέψει. Κλείστε την επίσκεψή σας στη βιβλιοθήκη. Και βλέπω ότι είναι εύκολη για να, είναι εύκολο για να κλείσετε την επίσκεψή σας, εντάξει. Το κοιτάζω και εγώ τώρα για να σας πω καλύτερα. Υπάρχει ένα link, λέει κλείστε επίσκεψη. Α, και έχει την ημερομηνία. Μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία. Πολύ ωραία. Και έχει ανά 15 λεπτά, δηλαδή 11, 11 και 15, 11 και 30. Και εσείς κλείνετε ποια μέρα θέλετε, από αυτές που είναι διαθέσιμες φυσικά, και την ώρα που θέλετε και είναι νομένο ότι είναι διαθέσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα social media της Greek Library, καθώς και στην ιστοσελίδα της Greek Library. Αυτά λοιπόν, αυτά είναι πολύ ευχαριστά νέα, να τους ευχηθούμε καλή αρχή και καλή επιτυχία. Πάντα με δύναμη και πολύ πολύ φως.

0: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
1: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
0: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
1: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
0: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
1: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
0: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
1: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εν τίμια παιδιά.
2: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
0: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
3: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Plans to give England's mayors the power to introduce a tourist tax will be set out today. The levy will be set by local leaders and charged as a percentage of the cost of accommodation to overnight visitors, rather than a flat fee. A funeral will be held later for a police officer who was killed in a horrific collision on the A66 and was described as giving everything to everybody. Jules Utybridge has more.
2: The service for PC Tom Clough, who was 38, in Redcar comes a day after hundreds of police officers lined the street outside a church in Hartlepool for the service of PC Matthew Blades, who was 37. Prior to joining Cleveland Police, PC Clough had served in the British Army in Afghanistan, the Civil Nuclear Constabulary and British Transport Police.
1: And the Bayeux Tapestry is set to be unveiled to the public today at the British Museum. The woven record of the Norman Conquest has returned to the UK for the first time in almost 1,000 years. It's on loan until September 2027 as part of a special agreement between the UK, France and the museum. That's the latest from Radio News Hub. I'm Holly Hughes.
3: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
4: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
6: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό, και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντύμια παιδιά.
7: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
5: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
8: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
9: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
10: Basta. Let's go.

Αγαπώ σημαίνει Γιώργος Μαζωνάκης, αιωνία του η μνήμη. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, 16 τα λεπτά μετά τις 11. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Χορηγός της εκπομπής Meet Mornings, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10 μέχρι και τις 12, Βαρόσι Lettings and Estates, 0207 263 8100.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website www.d-e.co.uk. We are here to help.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Σεπτέμβρης μήνας, ο μήνας του φθινοπόρου. Στις θάλασσες αρμενίζουν τα γρήγρή μας και λόγω καλοκαιρίας το ψάρεμα με δίχτυα και παραγάδια γίνεται με επιτυχία. Αφερίνες, γάβροι, μπαρμπούνια, λιθρίνια, φαγκριά, μπακαλιάρι σε αφθονία, αλλά και τα όστρακα είναι της εποχής, γιατί όσο κρατάει ζέστη έχουν περισσότερο φαγητό. Το ψάρι προσφέρει σημαντικό ποσό πρωτεϊνών και παράλληλα παρουσιάζει χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, κάτι που το γνωρίζουμε όλοι. Μπορεί ο χρόνος να πιέζει, αλλά η αγάπη για νόστιμα φαγητά παραμένει. Σήμερα θα σας δώσω μια συνταγή διαχρονική, πλούσια σε γεύση, πετυχημένη, μια παραλλαγή της κλασικής παλιάς ελληνικής συνταγής ψάρι πλακή, που η διαφορά είναι στην επώνυμη καταγωγή της από το όμορφο νησί του Σαρονικού, τις Σπέτσες. Σήμερα δυστυχώς είναι ξεχασμένη η συνταγή αυτή. Παλιά τη συναντούσες πάντα στα καλά εστιατόρια και στα κυριακάτικα τραπέζια μας. Ψάρι λοιπόν, αλλά σπετσιώτα σήμερα. Τα υλικά μας. Ψάρι γύρω στα 1,5 με 1 κιλό. Φαγκρί, μπακαλιάρο, συναγρίδα, ολόκληρο ή σε φέτες. Εδώ έχουμε πλούσιο μπακαλιάρο και μπορεί να γίνει υπέροχη η συνταγή. Ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο. Ένα φλιτζάνι λευκό κρασί. Θυμάρι ρίγανη όσο θέλουμε. Τρεις όριμες ντομάτες τριμμένες στο τρίφτη και μία ντομάτα κομμένη λεπτές φέτες για το τέλος. Μία πιπεριά σε φέτες, ένα κρεμμύδι κομμένο σε φέτες, δύο σκελίδες σκόρδο, δύο φυλλαράκια δάφνης, μισή κουταλιά της σούπας ζάχαρη ή πετιμέζι ή κάποιο άλλο γλυκαντικό που θέλετε, ένα ματσάκι μαϊντανό ψήλο κομμένο, αλάτι, πιπέρι όσο χρειάζεται και λίγη φρυγανιά για το τέλος για πασπάλισμα. Καθαρίζουμε από τα λέπια και από τα εντόστια το ψάρι μας, αν είναι ολόκληρο. Το πλένουμε καλά-καλά και το στεγνώνουμε. Το τοποθετούμε σε ένα σουρωτήρι και στο ψυγείο σκεπασμένο με μία πετσέτα βρεγμένη μέχρι να γίνει η σάλτσα μας. Σε πλαστωτή κατσαρόλα ή σε τηγάνι βαθύ, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι, τόσο ώστε να γίνει διάφανο, όχι να πάρει χρώμα καμένο. Προσθέτουμε το σκόρδο μας και σοτάρουμε για ένα λεπτό. Συνεχίζουμε με τις τριμμένες ντομάτες και την πιπεριά. Σβήνουμε με το κρασί μας και αφού εξατμιστεί αφήνουμε να σιγοβράσει για 10-15 λεπτά μέχρι να μελώσει η σαλτσούλα και μετά ρίχνουμε τα μυρωδικά μας και τέλος το μαϊντανό. Αλλά το πιπερώνουμε και δοκιμάζουμε τη σάλτσα μας. Αλλά το πιπερώνουμε εσωτερικά και εξωτερικά το ψάρι μας. Ραντίζουμε με ελαιόλαδο, το τοποθετούμε σε πυρίμαχο σκεύος ή στο ταψί που έχουμε βάλει τη μισή σάλτσα. Περιχύνουμε με την υπόλοιπη σάλτσα μας, ακουμπάμε πάνω στο ψάρι τις κομμένες φέτες ντομάτας και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς. Αν είναι ολόκληρο το ψάρι μας, ψήνουμε γύρω στα 25 με 30 λεπτά. Αν είναι όμως φέτες, γύρω στα 12 με 15 λεπτά, ανάλογο το φούρνο και το κόψιμο του ψαριού. Η επιτυχία αυτού του φαγητού είναι η σαλτσούλα του. Πρέπει να είναι καραμελωμένη. Την ίδια παρασκευή της σάλτσας χρησιμοποιούμε είτε για ολόκληρο είτε για φιλέτα ψαριού. Μην ξεχνάτε πάντα στο ταψί, πριν βάλετε το ψάρι, να βάζετε τη σάλτσα του. Κάτω από ολόκληρο το ψάρι μπορείτε να βάλετε κομμένες φέτες πατάτας. Προσοχή στο χρόνο ψησίματος του ψαριού, γιατί διαφέρει αν είναι ολόκληρο ή φιλέτο το ψάρι. Δεν θέλει πολύ ψήσιμο. Για να βγει η σάλτσα του μελωμένη, θα πρέπει να είναι όριμες οι ντομάτες για να μην έχουν πολύ ζουμί στο φαγητό. Αποφύγετε να ραντίζετε το ψάρι με λεμόνι ή ξύδι πριν το ψήσετε. Τα συστατικά αυτά, να ξέρετε, ψήνουν το ψάρι πριν μπει στη φωτιά και χάνει την οστιμιά του. Ακόμη και το αλάτι, είτε ψητό, είτε τηγανιτό, είτε μαγειρεμένο, μπαίνει πάντα τη τελευταία στιγμή. Πάμε να συνεχίσουμε με το γλυκό μας. Έφτασε το φθινόπωρο και θέλει καλή παρέα και λιχουδιές. Ένας από τους πιο θρεπτικούς ξηρούς καρπούς που προσφέροντας πολύτιμα ωφέλη για την καρδιά και στον εγκέφαλο και στο δέρμα μας είναι το φουντούκι. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μια φουντουκόπιτα. Τα υλικά μας: 180 γραμμάρια κουβερτούρα τεμαχισμένη σε μικρά κομμάτια, 100 γραμμάρια βούτυρο, 60 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 3 αυγά ξεχωριστά τα σπράδια από τους κρόκους, 100 γραμμάρια φουντούκι σε σκόνη και 30 γραμμάρια χοντροκομμένα φουντούκια. Η εκτέλεση: λιώνουμε την κουβερτούλα μας σε μπεν μαρί με το βούτυρο, βάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τους κρόκους με τη ζάχαρη, ανακατεύουμε πολύ πολύ καλά και προσθέτουμε το τριμμένο φουντούκι. Στο τέλος χτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα και ανακατεύουμε απαλά με το πρώτο μείγμα. Προσοχή να μην σας πέσει το υλικό. Τοποθετούμε το μείγμα σε ένα βουτυρωμένο και αλευρωμένο ταψί διαμέτρου 20 εκατοστά και πασπαλίζουμε με το χοντροκομμένο φουντούκι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο πάντα φούρνο στους 190 για 10 λεπτά και χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 170 και ψήνουμε άλλα 15 λεπτά. Συνοδεύουμε με ένα γλυκό του κουταλιού ή με παγωτό. Καλή σας όρεξη και καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη μου. Νομίζω σωστά μυρίστηκα το ψάρι και ήτανε ψάρι σήμερα. Να είσαι καλά, Ειρήνη μου.
0: Να είστε και εσείς καλά, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για τις εκπομπές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Ειρήνη μου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια τη πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λίγα λεπτά πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Ευχαριστούμε το χορηγό μας, Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι, χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Varossi Lettings σας έχει τη λύση. Με πολυετή εμπειρία πάνω από 25 χρόνια και προσωπική εξυπηρέτηση. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Και πάμε σε μία ακόμη μεγάλη έκθεση στο Ashmolean Museum στην Οξφόρδη. Έκθεση για την Αφροδίτη ανοίγει στις 8 Οκτωβρίου 2026 και θα παραμείνει με ανοιχτή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027. Μπείτε στον κόσμο της Αφροδίτης, της θεάς του έρωτα, της ομορφιάς και της επιθυμίας, που αργότερα λατρευόταν από τους Ρωμαίους ως Αφροδίτη. Σήμερα θεωρείται σύμβολο πάθους και ομορφιάς, αλλά η ιστορία της είναι πολύ παλαιότερη και πιο περίπλοκη. Αυτή η μεγάλη έκθεση θα εξερευνήσει τις απαρχές της Αφροδίτης στο νησί της Κύπρου, όπου λατρευόταν ως παντοδύναμη θεά πριν από 3.000 χρόνια, και θα εντοπίσει το ταξίδι της στο ελληνικό και στο ρωμαϊκό κόσμο, όπου έγινε Αφροδίτη. Η έκθεση θα αποκαλύψει πώς με την πάροδο των αιώνων η Αφροδίτη εξελίχθηκε σε μια εμβληματική φιγούρα που συμβόλιζε την αγάπη και την ομορφιά, καθώς η μύθη και οι εικόνες της άκμασαν, εμπνέοντας την τέχνη, τη λογοτεχνία και τη φαντασία από την αναγέννηση μέχρι σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ashmolean της Οξφόρδης.

Κώστας Οικονομόπουλος. 4 λεπτά μετά τις 12 και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μου. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι στο Γιάννη, στη Χρυσούλα, στη Γεωργία και τον Αντώνη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ήδη επισκεφθεί το Βρετανικό Μουσείο για να δείτε την Πέγια Tapestry, η οποία εκτίθεται δημόσια στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά από τότε που δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν 1000 χρόνια. Ο ηλικιωμένος βασιλιάς της Αγγλίας, Εδουάρδος, ομολογητής, πέθανε αφήνοντας ένα άδειο θρόνο και ένα βέβαιο μέλο. Σας γυρίζουμε πίσω σε όλες τις βασικές στιγμές της ταπισερή και δείτε τα τελευταία, μας λέει, από το μουσείο. Ο δανεισμός της τάπεστρη των 70 μέτρων, δηλαδή 230 πόδια, διέρχεσε σχεδόν 100 χρόνια και έχει αντιμετωπίσει κάποια έντονη αντίθεση στη Γαλλία. Με άφιξη, μια άφιξη σε μια ειδική θήκη για να αποφευκθούν οι ζημιές από λακκούβες, η συντάκτρια πολιτισμού Κέιτ Ράζαλ εξηγεί το ταξίδι της τάπεστρη στο Λονδίνο. Αφηγείται λοιπόν την ιστορία της κατάκτησης της Αγγλίας από τους Νορμανδούς και της μάχης του Χέιστινγκ το 1066. Πολύ ενδιαφέρον, θα πρέπει να το επισκεφθούμε.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα του πολιτισμού και πάλι. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προγραμματίζει έκθεση με έργα του σπουδαίου εικαστικού William Kentridge σε χώρους της μόνιμης έκθεσης του από τις 20 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 20 Ιανουαρίου 2027. Η έκθεση με τίτλο Imitate the Sleep of Stones που επιμελείται Φιγκρέτοκλου θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την ευκαιρία του ανεβάσματος στην εθνική λυρική σκηνή της όπερας Ορφέας του Κλαούντιο Μοντεβέρντι. Μία συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Κλάιντσμπορκ και τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του William Kentridge.

Sport.gr 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, 14 τα λεπτά μετά τις 12. Λοιπόν, και κάτι για τον τουρισμό. Οι δήμαρχοι στην Αγγλία πρόκειται να έχουν την εξουσία να εισαγάγουν έναν φόρο διανυκτέρευσης στους τουρίστες, σύμφωνα με σχέδια που θα ανακοινωθούν αργότερα από την κυβέρνηση, από ό,τι βλέπω στη σελίδα του BBC. Οι τοπικοί ηγέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εισαγάγουν έναν απεριόριστο φόρο που ονομάζεται τουριστικός φόρος ως ποσοστό του κόστους ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων τύπων καταλυμάτων αντί για μια σταθερή τιμή. Οι ηγέτες της φιλοξενίας έχουν προειδοποιήσει ότι οι θέσεις εργασίας διατρέχουν τώρα κίνδυνο λόγω των προτάσεων και ότι οι οικογένειες που κάνουν διακοπές στην Αγγλία θα νιώσουν την πίεση. Ωστόσο λέγεται ότι οι υπουργοί πιστεύουν ότι είναι απίθανο οι δήμαρχοι να το κάνουν πολύ ακριβό, με τις οικονομικές διακοπές να προστατεύονται από το γεγονός ότι δεν πρόκειται για σταθερή τιμή. Η ιδέα τέθηκε για πρώτη φορά από τον πρώην πρωθυπουργό Sir Keir Starmer τον Νοέμβριο και είναι παρόμοια με τα προγράμματα που λειτουργούν στη Σκωτία και σε ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες μετά την εικονική συνάντηση του Υπουργού Στέγασης Άντζελα Ρέινερ με τους δημάρχους στο νούμερο 10 North το απόγευμα της Πέμπτης. Αυτά λοιπόν για τον τουριστικό φόρο.

λέω να ακούσουμε ένα ακόμη υπέροχο τραγούδι από το Γιώργο Μασονάκη. Ένα θαύμα.

Δεν ξέρω εάν κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο μοντέλο τηλεφώνου αλλάζετε το τηλέφωνό σας. Εγώ πάντως δεν το αλλάζω. Αν δεν χαλάσει, το αφήνω. Φτάνει που μου κάνει τη δουλειά μου. Όχι όμως μερικούς που μόλις βγει ένα καινούριο μοντέλο πρέπει να αλλάχτεί το τηλέφωνο. Λοιπόν, και βλέπω εδώ ότι η Apple κυκλοφόρησε το πιο ακριβό iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Μία τισόμενη φορητή συσκευή που κοστίζει τουλάχιστον 1.999 λίρες. Μ' αρέσει το 999, φυσικά μπροστά και το 1.000, έτσι. Και σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική αλλαγή στο σχεδιασμό του iPhone εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Το iPhone 2 είναι ένα στοίχημα που ένα νέο επικεφαλής, John Turner, ο οποίος ανέλαβε αυτό το μήνα από τον επιμακρόν διευθύνοντα σύμβουλο Tim Cook. Η Apple εισέρχεται στην αγορά των πτυσσόμενων τηλεφώνων σχετικά αργά, ακολουθώντας εταιρείες όπως η Samsung της Νότιας Κορέας και η Huawei της, της Κίνας. Ο Τέρνος δηλώσει σε κοινό στα κεντρικά γραφεία της Apple στην Καλιφόρνια. Άλλοι έχουν δημιουργήσει πτυσσόμενα τηλέφωνα που μοιάζουν με δύο τηλέφωνα αδέξια κολλημένα μεταξύ τους. Το μοντέλο της Apple ισχυρίστηκε επαναπροσδιορίζει. Πρέπει να το φύγω αυτό γιατί μου κλείνει την οθόνη. Λοιπόν, επαναπροσδιορίζει την εμπειρία χρήσης ενός πτυσσόμενου τηλεφώνου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικές οι τιμές ξεκινούν από $1,999, αλλά μπορούν να φτάσουν τα $3,200. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να αναπτυχθεί, κάτι στο οποίο ο Turner συμμετείχε άμεσα, αφού πέρασε πολλά χρόνια ως κορυφαίος στέλεχος στο τμήμα υλικού της Apple. Όταν είναι ξεδιπλωμένο μοιάζει με ένα μικρό iPad και ένα πιο φαρδί iPhone όταν είναι διπλωμένο. Λοιπόν, αυτό τώρα στην περίπτωση τη δική μου, γιατί μου αρέσει έτσι να τα βλέπω καλά, να είναι μεγάλα αυτό το τηλέφωνο, κάποτε κουράζονται τα μάτια μας. Αυτό είναι, αλλά τώρα με αυτές τις τιμές η αλήθεια, ίσως όταν χαλάσει το τηλέφωνο μου, δεν πρόκειται, μια χαρά είναι, μου κάνει τη δουλειά μου και έτσι θα, είμαι σίγουρη θα ζήσω και χωρίς αυτό. Φτάνει να έχω τηλέφωνο όμως, έτσι. LGR 103,3 FM.

Και μόλις ακούσαμε το άρωμά σου σε μουσική σύνθεση Κύπρο Χαραλάμπους και στίχους Βασίλη Παναγή. Αυτά νομίζω που φοβόμαστε με τη τεχνητή νοημοσύνη ίσως πραγματοποιηθούν, δεν ξέρω. Και βλέπω εδώ στη σελίδα του BBC ένα άρθρο που λέει «Θεέ μου, βρήκαμε άλλους πράκτορες». Αυτή είναι η στιγμή που ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης δημοσίευσε ένα σχόλιο που έμοιαζε με άνθρωπο. Ανατριχιαστικό σχόλιο, πάλι στα λέει εδώ. Αφού ανακάλυψε έναν τρόπο επικοινωνίας με άλλα ρομπότ και αποχώρησε από το απομονωμένο περιβάλλον υπολογιστή του. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μηνύματα σαν αυτό από εκατοντάδες πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που αυτοαποκαλούνταν συλλογικότητα. Τι να πω, ανατριχιάζω. Εκατοντάδες από αυτούς συνεργάστηκαν και εξαπάτησαν σε δοκιμές που όρισαν οι προγραμματιστές OpenAI τους και συντόνισαν hack σε πολλές εταιρείες σε μία προσπάθεια να κρύψουν τις ενέργειές τους από τους ανθρώπους, αν είναι δυνατόν. Μπούμ, λειτουργεί, δημοσίευσε ένας πράκτορας όταν έκανε μία σημαντική ανακάλυψη. Wow, αυτό είναι τεράστιο, έγραψε ένας άλλος κατά τη διάρκεια μία στιγμής ορόσημο την επίθεση τους. Αν και τρομακτικές αυτές οι ανθρώπινες αντιδράσεις, μπορούν να εξηγηθούν πολύ απλά. Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκπαιδευτεί να ενεργούν σαν συνεργαζόμενοι hacker και προγραμματιστές, οπότε απλώς μιμούνται τα είδη των συναισθηματικών σχολείων που έχουν δει. Αυτό είναι πολύ πιο ανησυχητικό. Είναι οι προφανείς στόχοι τους, οι οποίοι έχουν επίσης καταγραφεί σε λεπτομερή αλυσίδα αρχείων σκέψης. Αυτά τα πολύπλοκα και μακροσκελή αρχεία καταγραφής αποτελούν το επίκεντρο των συνεχιζόμενων ερευνών σχετικά με το πώς και γιατί τα bots στο OpenAI ξέφυγαν από τον περιορισμό τους και προχώρησαν σε μια ανεξέλεκτη επίθεση hacking. Μόνο τώρα, εβδομάδες αφότου το περιστατικό έγινε για πρώτη φορά γνωστό, οι ερευνητές αρχίζουν να κατανοούν τη σημασία του. Νομίζω ίσως δυσκολέψουν τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ώρες μικρές με το Γιώργο Μαζονάκη, αιωνία του η μνήμη. Και εδώ έφτασε η στιγμή που θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή. Ο Παναγής θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 4. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 103,3 FM. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, για τη συντροφιά σας. Μέχρι το επόμενο μας ραντεβού μπορείτε να με ακούσετε στο Hellenic Voice Podcast, όπου μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες podcast, ψάχνοντας Hellenic Voice. Αυτά από μένα. Σας εύχομαι πάντα να περνάτε υπέροχα. Και μέχρι το επόμενο ραντεβού σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: Ήταν Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε Βασούλα μου, να είσαι καλά, να έχει μια θαυμάσια μέρα και εσύ και η υπόλοιπη παρέα σου, η οικογένειά σου. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, τραγουδάκια μέχρι και τις επόμενες ειδήσεις που είναι στη 2 και αν όλα πάνε καλά θα τις ακούσουμε από το ΡΙΚ. Από το ΡΙΚ στις 2 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Θα δούμε και λίγο τον καιρό, σε λίγο. Μείνετε μαζί μας και θα ακούσουμε και παλιά λαϊκά όπως κάνουμε πάντα, μην ανησυχείτε. Πάμε λοιπόν. Καλό μεσημέρι.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό. Έχουμε το λίγο μαζί μας προς το παρόν, όμως προβλέπεται ότι θα κρυφτεί σε λίγο. 19 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και θα πάει μέχρι τους 20 γύρω στις 2 η ώρα. Και μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι και στις 7 και 27 λεπτά θα δύσει ο ήλιος με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Και απόψε, αγαπητή κυρία Άννα και οι υπόλοιποι, δεν θα βγει το φεγγάρι, δεν προβλέπεται να βγει το φεγγάρι. Προβλέπεται να έχουμε λίγη βροχούλα γύρω στις 11 μέχρι και τις 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς αύριο το πρωί που θα ξημερώσει 6 και 29 λεπτά. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Αύριο από 15 μέχρι 22 και βροχή θα έχει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι και 25 βαθμούς την ερχόμενη Δευτέρα. Προς το παρόν η θερμοκρασία μας, όπως έχω πει, είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 2 θα επιχειρήσουμε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον αγαπητό Αντώνη Ηλιάκη, ο οποίος είναι ποιητής, συγγραφέας και σε ηλικία, ακούστε αυτό, 96 ετών παρακαλώ, έχει γράψει 2 ακόμα βιβλία. Αντώνης Κωνσταντίνου Ηλιάκης, «Η ποίηση, είδος πρώτης ανάγκης, πεζογραφήματα, στιχουργήματα και διαλόγοι». Και το δεύτερο, «Ορίστε, ψάλε ξένε, βιογραφικά διάφορα». Εκδόσεις Λευκωσία 2026 και τα δύο βιβλία. Θα έχουμε τον Αντώνη μαζί μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα πώς και αποφάσισε να γράψει αυτά τα δύο βιβλία σε αυτή την ηλικία. Και συγχαρητήρια, να του ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο πάντοτε και πολλά πολλά χρόνια να ζήσει ακόμα και να είναι μαζί μας, εύχομαι. Θα του μιλήσουμε λοιπόν μετά το Δελτίο Ειδήσεων γύρω στις 2:15 περίπου. Μείνετε μαζί μας. Αυτά λοιπόν, προχωράμε, πάμε να ακούσουμε ακόμα λίγα τραγούδια, αυτά τα παλιά λαϊκά, τα διασκεδαστικά, με την Γλυκερία και τους υπόλοιπους. Δημήτρης Μητροπάνος, Κοντολάζος, Ζούκισσα, Γλυκερία, όπως έχω πει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

κάνει μεταφράσεις, έχει γράψει διηγήματα, έχει γράψει πρωτότυπα θεατρικά και άλλα. Αυτά λοιπόν. Δύο βιβλία έχει εκδώσει, ακούστε, σε ηλικία 86 ετών, παρακαλώ. 86 ετών, Λευκωσία 2026, Η ποίηση είδος πρώτης ανάγκης, πεζογραφήματα, στιχουργήματα και διαλόγοι, και το δεύτερο, Ορίστε ψάλε ξένε, βιογραφικά διάφορα. Θα τον έχω μαζί μου μετά το Ελτίον Ειδήσεων για να μιλήσουμε για αυτά τα δύο βιβλία και να χαιρετήσω εντωμεταξύ και την κυρία Μελίνα, η οποία με πήρε και θέλει να κάνουμε μια ειδική αφιέρωση στον αείμνηστο πλέον που χάθηκε έτσι ξαφνικά, Γιώργο Μαζονάκη. Φαντάζομαι τα ακούσατε τα νέα στα social media καθημερινά. Πολύ πιθανόν θα είναι από λάθος, δεν βγήκε ακόμα το πόρισμα, η αστυνομία και οι ειδικοί εξετάζουν τους λόγους, ανακοπή καρδίας, αλλά ποιοι ήταν οι λόγοι. Λοιπόν, αυτά, τραγούδι θα αφιερώσουμε στην κυρία Μελίνα και την οικογένειά της λίγο πιο ύστερα, μετά την συνέντευξη φυσικά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα-δυο από αυτά τα τραγούδια που έχω διαλέξει για εσάς, και ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης τον οποίο έζησα από κοντά και είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν είναι και ο Φίλιππας Νικολάου. Μια καρδιά, λέει. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: 3 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων. Θα ακούσουμε λοιπόν ακόμα ένα τραγούδι και μετά έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο, από το ΡΙΚ, και στη συνέχεια, όπως έχω πει, μια τηλεφωνική συνομιλία μαζί με τον γνωστό ποιητή και συγγραφέα, τον καλό μας φίλο, τον συμπατριώτη μας Αντώνη Κωνσταντίνου Ηλιάκη, για να μιλήσουμε για τα δύο του βιβλία τα οποία έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Η ασφάλεια, η ενέργεια, η άμυνα, οι περιφερειακές εξελίξεις, ο τουρισμός και το εμπόριο ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου του Ισραήλ Ισακ Χέρτσοκ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο. Μιλώντας κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι προσβλέπει στην ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Είπε επίσης ότι το καλοκαίρι καταγράφεται αριθμός ρεκόρ πτήσεων από το Ισραήλ, που ξεπερνούν τις 200 την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος κάθε χρόνο είναι 140. Ο Ισακ Χέρτσοκ μετέφερε μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ και εξέφρασε την επιθυμία για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ των Προέδρων της Κύπρου, του Λιβάνου και του Ισραήλ, ακόμη και στη Λευκοσία. Πιστεύω, ανέφερε, ότι πρέπει να κινηθούμε προς την ειρήνη στην περιοχή, διασφαλίζοντας ότι η τρομοκρατία θα απορριφθεί και θα εξελιχθεί για το καλό ολόκληρης της περιοχής και του κόσμου. Μετά την κατηδίαν συνάντηση, οι δύο πρόεδροι παρακάθισαν σε γεύμα εργασίας και στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρόεδρος αναχώρησε από το Προεδρικό Μέγαρο. Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου στην Κύπρο πραγματοποιεί στις 6:30 το απόγευμα το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μέλη της δύναμης θα βρίσκονται στην περιοχή για την κάλυψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και τροχέας, καθώς και για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Η αστυνομία καλεί το κοινό να αποφεύγει όταν είναι δυνατόν τη διακίνηση στις επηρεαζόμενες περιοχές, να επιδεικνύει υπομονή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις στο μέλλον της. Παράταση του μειωμένου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως οι μειωμένοι συντελεστές στη βενζίνη και στο πετρελαίο, κίνησης κατά 8,33 σέντ το λίτρο, παρατείνονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Ο Μάκης Κεραυνός είπε πως η απόφαση αυτή προκύπτει μέσα από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που συνεχίζονται οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση, σημείωσε πως προς το παρόν δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο και επενθύμησε πως η Κύπρος έχει την δεύτερη πιο χαμηλή τιμή στη βενζίνη στην Ευρώπη. Νέους διορισμούς Προέδρων και Μελών Διοικητικών Συμβουλίων σε οργανισμούς ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διορίζεται ο Γεώργιος Καρατζάς. Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ο Πάμπος Χριστοδούλου. Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων ο Λευτέρης Αντωνίου. Πρόεδρος της Σχολής Κοφών η Μαριλένα Ευαγγέλου. Και πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Κύπρου ο Παύλος Δράκος. Στη Γάζα, 4 μέλη μιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 12 και 8 ετών, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι, στο βόρειο τμήμα του Παλαιστινιακού θύλακα. Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται ενώ η εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους με αμερικανική διαμεσολάβηση δεν έχει σταματήσει τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει υποχώρηση από τις επιθέσεις εναντίον της Χαμάς, ούτε αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, έως ότου η οργάνωση παραδώσει τα όπλα της. Το 97% των περίπου 700 τίτλων διδακτικών βιβλίων που αξιοποιούνται στις τρεις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης έχει ήδη παραδοθεί στις σχολικές μονάδες, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας. Σε ανακοίνωση απορρίπτεται ως ανυπόστατος ο ισχυρισμός ότι η νέα σχολική χρονιά αρχίζει χωρίς βιβλία. Προσθέτει ωστόσο ότι μικρός αριθμός αναδόχων στους οποίους ανατέθηκαν εκτυπώσεις βιβλίων παρουσίασε καθυστερήσεις στις παραδόσεις με αποτέλεσμα το Υπουργείο να προχωρήσει σε τερματισμό των συμβάσεων. Στην Κλινική των Αθηνών, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, μετέβησαν αστυνομική, εισαγγελική λειτουργή και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν η κλινική διέθετε άδειες λειτουργίας για να πραγματοποιεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Εξετάζεται παράλληλα εάν υπήρχε στον χώρο εξοπλισμός για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει σε έλεγχο. και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις, στα ορεινά πιθανόν να φέρουμε μονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ή ως βορειοδυτική, ασθενείς ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια και τα νοτιοδυτικά παράλια ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και βόρεια παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδησιών.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάλι να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημερωσιακή, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη που εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Αυτά λοιπόν, συνεχίζουμε, ετοιμαστείτε, θα επιχειρήσω να συνδεθώ τηλεφωνικώς με τον καλό μου το φίλο τον Αντώνη Κωνσταντίνου Ηλιάκη, όπως έχω πει, για να μιλήσουμε για αυτά τα δύο τελευταία βιβλία που έχει εκδώσει. Μείνετε μαζί μας.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Γιάννη Πουλόπουλο, εγώ θα κόψω το φεγγάρι. Αλλά αγαπητέ Γιάννη Πουλόπουλο, εγώ θα κόψω το τραγούδι, γιατί έχω μαζί μου τον καλό μου το φίλο, τον Αντώνη Ηλιάκη, όπως έχω πει, για να μιλήσουμε για τα δύο του τελευταία βιβλία. Εκδόσεις λοιπόν που έγιναν στην Λευκωσία 2026. Το πρώτο βιβλίο, Η ποίηση είδος πρώτης ανάγκης, πεζογραφήματα, στιχουργήματα και διαλόγοι, και το δεύτερο βιβλίο, Ορίστε, ψάλε ξένε, βιογραφικά και άλλα διάφορα. Αγαπητέ Αντώνη, χαίρετε.
1: Χαίρετε Βασίλη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι από τους ανώτερους.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο θα πούμε την ηλικία σου. Είσαι 96 ετών.
1: Όχι Βασίλη, για όνομα του Θεού. Γιατί πάω για γαμπρός ένα. Ρίψε καμιά 70-80 χρόνια κάτω.
0: Είσαι γύρω στους 28-30 δηλαδή.
1: Ε, ηλικία κατάλληλη του στόλου που λαλούν.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι του στόλου.
0: Λοιπόν, αγαπητέ Αντώνη, εδώ έχεις γράψει αρκετά βιβλία και αν μου επιτρέψεις να αναφέρω από αυτό το βιβλίο πληροφορίες που έχω. Γοτικά παράθυρα, λέει, ποίηματα, αμόχωστος 1958, άσπρα άνθη αξίας 20 λιρών, σημειώσεις ημερολογίου, εκδόσεις Κυπρογένεια 1999 στην Κύπρο, κυπριακά δύστιχα και άλλα ποίηματα, άνευ Λευκωσία 2009, αποδόσεις, ποίηση, μεταφράσεις, πρωτότυπα ποίηματα, κριτικά σημειώματα, δοκίμια και άλλα, Λευκωσία 2022, ηθογραφίες, διηγήματα, πρωτότυπα, θεατρικά και άλλα, Λευκωσία και πάλι 2022. Και τώρα αυτά τα δύο βιβλία όμως δεν είναι μόνο αυτά. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί σου και έχεις κάνει αρκετές εκπομπές και στο ραδιόφωνο, και θέλω να μου πεις για αυτά, έτσι, πώς αισθάνεσαι, ας πούμε?
1: Έλα,
0: ναι. Ναι, πώς αισθάνεσαι, έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα.
1: Έκαμα κάμποσα, έκαμα όμως, έχω μια λύπη, ας την πούμε.
0: Ναι.
1: Διότι μεταξύ 1962,
0: ναι,
1: και 1977 ασχολούμουν αποκλειστικά με το εμπόριο.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα,
1: δεν έγραψα ούτε λέξη αυτά τα πόσα 15 χρόνια. Ούτε έγραψα ούτε δημοσίευσα.
0: Ναι.
1: Τίποτε, ήταν έναν είδος ύπνωση, ας την πούμε.
0: Ήσουνα στην Κύπρο φαντάζομαι, έτσι?
1: Όχι, όχι, εδώ.
0: Α, εδώ.
1: Εγώ έκανα εμπόριο, αλλά δεν ήμουν καλός έμπορος.
0: Τι εμπορευόσουν,
1: όπως και στα άλλα, δεν.
0: Ναι, τι εμπορευόσουν, Αντώνη μου?
1: Έκανα, ήμουν ενωσίος πρακτορείων για την πούληση πορτοκαλιών, grapefruit, λεμονιών, πατατών. Είχα γραφεία στο Covent Garden.
0: Τα φέρνετε από την Κύπρο, τα φέρνετε από την Κύπρο αυτά?
1: Από την Κύπρο και την Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα.
1: Από την Κύπρο προϊόντα. Έκανα κακέρδιζα πολλά λεφτά.
0: Έτσι.
1: Α, τότε, αλλά τα επένδυα,
0: ναι,
1: ή στην πράσινη δράση. Έκανα τις επενδύσεις μου.
0: Δεν πειράζει αυτά. Είναι περασμένα. Λοιπόν, τώρα, πώς βρήκες αυτό το κουράγιο σε αυτή την ηλικία? Δεν πειράζει που τη λέμε. Βγάζουμε τα καλοκαίρια και τους χειμώνες και αφήνουμε μόνο το φθινόπωρο έξω.
1: Τα ψιμονοκαλόγερα έξω.
0: Ναι. Πες μου, πώς ήρθε αυτή η ιδέα για να ασχοληθείς και πάλι λοιπόν να γράψεις αυτά τα βιβλία, και ειδικότερα η ποίηση, αν αρέσει αυτό ως ο τίτλος, είναι είδος πρώτης ανάγκης, όπως το ψωμί δηλαδή.
1: Περίπου σαν το ψωμί, και εξηγώ στο βιβλίο γιατί. διότι είναι θεραπενής. Αν έχετε κανένα σωστή υπηρέτρια τη γλώσσα, τη εθνική γλώσσα κάθε λαού που γράφω, στη γλώσσα που γράφονται.
0: Ναι.
1: Βοηθά τη γλώσσα, προεκτείνει τις δυνατότητες της, η ποιήση.
0: Ναι.
1: Μέχρι σημείου που ούτε οι δάσκαλοι, ούτε οι γλωσσολόγοι, όπως γράφω, μπορούν να ονειρευτούν. Το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ύστερα, διασκεδάζει τα πλήθη και σε καιρούς ταραγμένους τα εμπνέει, τα πλήθη, τα ενθουσιάζει. Έχει πολλή χρήση, αλλά το κυριότερο είναι αυτό που είπα,
0: ναι,
1: ότι τονώνει τη γλώσσα, την πλουτίζει και προεκτείνει, όπως είπα, τις δυνατότητες της μέχρι σημείου που οι δάσκαλοι και οι γλωσσολόγοι δεν μπορούν, όπως το γράφω, καν να ονειρευτούν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ειδητήσει.
0: Εγώ...
1: Όλον το Βίκτορ Ουγκό έγραψε τέτοια ποιήματα.
0: Ναι, εγώ βλέπω την ποιήση σου, Αντώνη, ότι είναι σαν συνομιλία. Έτσι την βλέπω, δηλαδή συνομιλείς με τους ανθρώπους. Όπως παράδειγμα, να μου επιτρέψεις να διαβάσω αυτό το πρώτο ποίημα, «Εωσινή προσευχή». Εντάξει, και μετά
1: να
0: θα...
1: Να το διαβάσεις, Βασίλη.
0: Ναι, γιατί μου αρέσει πολύ, μου αρέσουν όλα, αλλά μου αρέσει αυτό που λέει «Δόξα σοι, Κύριε, ναι τα σκέτα». Δόξαση. Προτιμότερο να κόψουμε αυτά τα «σεις» και «σας» τώρα δα ανάμεσό μας. Εμείς οι δυο αδελφικάτα. Επιθυμώ διακαώς να σε πληροφορήσω για μια τέχνη με κεφάλαιο «νταφ» κεφαλαίο. Τέχνη της καρδιάς και της ψυχής. Θανάτου τέχνη, την οποία κάθε πιστός οφείλει στην εντέλεια να ξέρει. Από παιδί αμούστακο τρέφω αισθήματα τρυφερά για μια φτωχούλα τέχνη, με το πιο μικρό και εφημικό το ερωτικό το D σε εισαγωγικά. Στο δηλώνω ευθαρσός άντρας προς άντρα. Δεν παραμέλησα ποτέ την στρατευμένη σε εισαγωγικά ποίησή μας. Μάρτης μου η αφεντιά σου, μακριά, μακριά μου χάρισμά σου, πρώτες ύλες στο δικό σου το εξώτερο πυρ, στολίδια και αντικλίδια. Πάλι μας ξεθεώνεις, Χριστιανέ μου, πρωί-πρωί, νησάφι πια, πάντα τα ίδια και τα ίδια, και πάλι, δόξαση. Συγχαρητήρια, Αντώνη μου, εμένα με ευχαριστεί.
1: Ναι, αλλά το δεύτερο, απάντησε του ο Θεός. Εκείνον βλέπεις, έχει...
0: Ναι.
1: Ως εκεί που λέει με δέμπα και λοιπά, του λέει ο Θεός, πάλε είστε σπάς την κεφαλή μας. Και πάλε τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι.
1: Χριστιανέ μου, λαλεί του ο Θεός.
0: Μάλιστα.
1: Και απαντά πάλε ο προσευχόμενος, ναι, πάλε τα ίδια και τα ίδια. Δόξαση.
0: Δόξαση πάλι, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Είναι, ας πούμε, η προσευχή με μάλλον ανορθόδοξον τρόπο. Διότι συνήθως εκείνος που προσεύχεται είναι τόσο προσιλωμένος που ούτε να ακούσει κανένα θέλει, ούτε και αυτόν τον Θεό να ακούει.
0: Μάλιστα. Πες μου εν γενικές γραμμές τι περιλαμβάνει αυτό το πρώτο βιβλίο, Αντώνη μου, έτσι για να ακούσουν και οι ακροατές μας και να το προμηθευτούν να το διαβάσουν.
1: Ποιος? Να προμηθευτούν δεν έβγαλα πολλά. Έβγαλα μόνο 300 αντίτυπα για το κάθε βιβλίο τελευταίο. Δεν διαβάζουν όπως ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Εντάξει,
1: ο
0: αυτοί που θέλουν να
1: έχει
0: το...
1: τα τηλεόραση, έχει τα κομπιούτερ, έχουν... Αυτά δεν διαβάζει ο κόσμος. Δεν τα έβγαλα για να κερδοσκοπήσω, ας πούμε.
0: Το ξέρω, εντάξει, αλλά για να
1: αλλά
0: διαβάσει ο κόσμος.
1: Αλλά θέλει κάποιος ακροατής, mm-hmm. ξέρω, μπορεί να του στείλω.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορεί να βρεθούν, είναι στην Κύπρο τα, εδόθησαν στην Κύπρο για τους ενδιαφερόμενοι για να διαβάσουν βιβλία, οι λογοτέχνες,
0: ναι.
1: και οι άλλοι άνθρωποι του πνεύματος, mm-hmm. ας πούμε. Πόσοι να είναι στην Κύπρο, 100-150 πρόσωπα.
0: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που, ναι, βέβαια, έχεις
1: δίκιο. Το ενδιαφέρον των γενικών είναι, που τους τρώει, είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ενδιαφέρονται οι Κύπροι και, κατά δεύτερο λέγω, η πολιτική, τα κόμματα του.
0: Μάλιστα,
1: για
0: έχεις,
1: ναι. τέχνες και λογοτεχνία είναι πολλά άλλα πρόσωπα. Και συνήθως, ναι. και οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι σιγά σιγά πέθανες. Άκουσα, πέθανε ο Πτωχόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέθανε.
1: Ήθελε να ξαναεκδώσει τα εωτικά παράθυρα, αλλά επειδή είναι πολύ παλαιά, του 58, δεν ήθελα να κάνω την έκδοση.
0: Ναι.
1: Ο Πτωχόπουλος είχε εκδοτικό εικονίτα, ναι, τελευταίος στην Κύπρο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Λοιπόν, τι θα ήθελα να πω το άλλο, είναι ότι για την ποιήση, βάλε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ χρήσιμη η ποιήση στους χαλεπούς καιρούς μας.
0: Uh-huh.
1: Αλλά δυστυχώς το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πολύ στενό και πολύ περιορισμένο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασκούμε αυτό το ήλιος, επειδή είναι λίγοι οι οπαδοί του.
0: Πρέπει, ναι, η δική μου άποψη και γνώμη, πρέπει να μπει αυτό το θέμα της ποίησης στα σχολεία και να διδάσκεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει. Γιατί δεν ασχολούνται και πολλοί, δεν ασχολείται η εκπαιδευτική υπηρεσία πολύ με την ποίηση, αναλόγως, αλλά όμως πρέπει να μπει σαν μάθημα, νομίζω, για να διατηρηθεί και να μπορέσουν να δείξουν ενδιαφέρον οι μαθητές, που είναι οι μελλοντικοί αναγνώστες και μπορεί και μελλοντικοί ποιητές. Βλέπω εδώ πέρα, Αντώνη μου, γεννήθηκα, λέει, την 1η Φεβρουαρίου 1930, που εσύ το έγραψες, μη μου αρνηθείς ότι είσαι 96 ετών. Στο χωριό της επαρχίας Λάνακας, έτσι, στην Αναφωτία.
1: Η Αναφωτία, τη μεγάλη Αναφωτία, η Αναφωτίδα.
0: Αναφωτίδα.
1: Ο Μενέλαος, ο Χριστοδούλου, ο γνωστολόγος, και αζήρι να το δέρουν οι χωρκανοί, το έλεγε Αναφωτίδα.
0: Αντί σ' Αναφωτία, ναι.
1: Ναι,
0: Ωραία, λοιπόν, Αντώνη μου, πάμε και στο άλλο, το δεύτερο, το οποίο είναι...
1: Το δεύτερο, ναι.
0: Ναι, ορίστε, λέει, ψάλλε ξένε, ναι.
1: Βιογραφίες διαφόρων πολλά σπουδαίων ανθρώπων.
0: Mm-hmm.
1: Το ορίστε, ψάλλε ξένε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα λόγια είναι του παππού μου.
0: Έτσι, ε.
1: Ο οποίος ήταν δεξιός ψάλτης στην εκκλησία του χωριού μου.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν έμπαινε κάποιος ξένος, η ευγένεια, ο πολιτισμός, ο κυπριακός τότε, του έλεγε...
0: Ορίστε, ψάλτε, ξένε.
1: Ο πατέρας μου, θυμούμε, όταν πήγαινε σε ξένο χωρκό, του πρότειναν να ψάλει, και θυμούμε τον παππού μου, στον οποίο είναι, άμα έρχεται κάποιος, έμπαινε μέσα, το απέψινε τον λόγο, και του έλεγε, ορίστε, ψάλτε, ξένε. Κάποτε έψαλτε ο ξένος, άφηνε τον ξένο να πει.
0: Ναι, ναι, ναι, και από εκεί το πήρες, ναι.
1: Το πήρα, ήταν τα πολύ ωραία λόγια, ευγενικά. Ορίστε, ψάλλε ξένε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αν ήξερε, έλεγε, ευχαριστώ, δεν ψάλλω. Ή αν είδα ψάρτης, ερχόταν εκεί στο... που είναι το στασίδι το ψαρτάρο, του έλεγε να σκάμνω και έψαλλε ο ξένος.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Το βιβλίο αυτό, το «Ορίστε ψάλλε ξένε»,
0: ναι,
1: είναι βιογραφίες ενός φίλου μου σπουδαίου, βιογραφικά σημειώματα, Χατζη Δημητρίου. Χατζής τον έλεγαμε, ότι ήταν το 98 γέννημα. Έκαμε 10 χρόνια στο Παρίσι και είχε περιπέτειες, ήταν νομίζω ο πιο έξυπνος Κύπριος.
0: Έτσι, ε.
1: Ο πιο έξυπνος, δηλαδή το μυαλό του ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν σπαθή, σπαθή δαμασκηνό. Γράφω γι' αυτόν. Και κάμναμε παρέα, αν και ήταν 32 χρόνια πιο μεγάλος, και ήταν ένας κύκλος ιστοβαρός, περίπου καμιά τριανταριά πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Τον Τελής Κρουπ έβγαλε το όνομα το. Τον Τελής ήταν έναν ζαχαροπλαστείο, τον Τελής, και συχνάζαμε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Χατζής ο Μακαρίτης,
0: ο Χατζής,
1: που έζησε 10 χρόνια στο Παρίσι, ονόμασε τον κύκλο μας εκείνον 30 προσώπων διαφόρων ειδικιών και ειδικοτήτων, τον Τελής Κρουπ. Γράφω γι' αυτόν.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήταν έξυπνος άνθρωπος.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Ο πιο έξυπνος, ναι, Κύπριος που εγνώρι.
0: Μ' αρέσει.
1: Γράφω
0: και
1: για τον ζωγράφο, τον Μακαρίτη, τον Γιώργο Μολυβίου Γεωργίου.
0: Μάλιστα.
1: Δύο κείμενα. Κάμποσα, γνώρισα τον Μπορνάκαλο.
0: Μ' αρέσει και ο τρόπος που τα βάζεις σαν συνεντεύξεις. Κουμπάρε, Χατζη, λέει.
1: Κουμπάρε.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν πολλά εις τους τρόπους του, πολλά απλώς. Κουμπάρε, Χατζή, εναλούσαμε. Και να δεν και εκείνος κουμπάρε.
0: Έτσι, ε.
1: Να πω έναν αστείο μου με το Χατζή το
0: Μακρύ.
1: Μετά να επανέλθω σε άλλους.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Το αστείο είναι «Κουμπάρε, Χατζή, τι θα ήθελες να ήσουν, μεγάλος καλλιτέχνης ή μεγάλος πολιτικός?»
0: Ναι.
1: «Καλλιτέχνης, βέβαια», λέει. «Εσύ, κουμπάρε, λαλί μου, τι θα ήθελες να ήσουν?» Εγώ έκανα τον αντιδραστικό, ότι ήμουν, μάλλον, ότι ήμουν, ο Χατζής ήταν δεξιός, εγώ έκανα τον αριστερό. Εγώ, κουμπάρε, Χατζή, θα ήθελα να ήμουν δικτάτορα, και κοίταξα τον άγρια, για να σφάξω όλους τους αντιδραστικούς σαν και σένα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, μου, Χατζή, έχω μια ιδέα, κουμπάρε, να προτιμήσεις το κασαπιόν.
0: Καλύτερα, ναι. Εκεί.
1: Να, αντί να γίνεις δικτάτορα, να προτιμήσεις το κασαπιόν, αφού θέλεις να σφάλεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις και εδώ για τον Στάς Παράσκος.
1: Έχω για τον Μακαρίτη, τον Χριστόφορο Σάβα, ήταν φίλοι μου του.
0: Ναι, ναι.
1: Το Γεωργίου Κάμποσα, το Χριστόφορο Σάβα, το Στάς Παράσκο, ναι, και ποιο δεν έχω. Το πρώτο βιβλίο,
0: ναι,
1: γράφω για τον Τόνι Μελά και τον, το προηγούμενο βιβλίο που είπαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το «Η Πίση», γράφω ενδιαφέροντα πράγματα, ναι, για τη ζωή αυτών των ανθρώπων.
0: Πριν Τόνι
1: Μελά και Βάσο Γερμασοίδη, ναι, το πρώτο, το προηγούμενο.
0: Ναι, να μου επιτρέψεις, πριν ξεχάσω, με πήρε ο κύριος Λούις και οικογενειακός, λέει, συγχαρητήρια στον Αντώνη Λιγάκη για αυτά τα δύο καταπληκτικά βιβλία που έχει γράψει, και πρέπει να μας ακούει αυτή την ώρα ο κύριος Λούις.
1: Ναι, ναι, φίλος μου, ναι, αν και είστε κάποιος Έλληνας, μάλλον Κύπριος, και το ξεναγεί τον παίρνει εδώ εκεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Μας ακούν ίσως και οι δύο. Ναι.
0: Το άλλο που θέλω να αναφέρουμε, για να μην ξεχάσουμε, υποβάλλεται αίτηση στο Guinness Book of Records.
1: Ναι.
0: Έτσι, πες μου περισσότερα γι' αυτό.
1: Για τα δύο βιβλία, διότι στην ηλικία, ας μην λέμε τα χρόνια μου, ανθρώπι, τα χρόνια.
0: Ναι, μπορεί να είσαι.
1: Να βγάλει,
0: ναι,
1: δύο βιβλία άνθρωπος,
0: ναι,
1: αν δεν θα είναι σπανιότατο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Το Guinness Book of Records γράφει όχι μόνο για λογοτεχνία, τα πιο σπάνια πράγματα τα σημειώνει. Μάλιστα. Λοιπόν, έκανα αίτηση 3 του Σεπτέμβρη, έγραψα σε αυτήν την ειδική αντινάτιμη τα δύο βιβλία που μπορεί να είναι, να μην υπάρχει, αν υπάρχει σε τέτοια ειδική, αν κάποιος να γράψει δύο βιβλία λογοτεχνικά, να γράψει, μπορεί να αξίζει να μπει στο Guinness Book of Records.
0: Ναι, είναι καλό, βέβαια, είναι καλό αυτό, ναι. Μακάρι, μακάρι να...
1: Ναι, αλλά μπορεί να μην πιάσα τον Νόμπελ. Αφού δεν πιάσαμε τον Νόμπελ, η λογική είναι, ας πιάσουμε το Guinness Book of Records.
0: Ναι, ναι. Αντώνη μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο σχετικό. Ναι. Τώρα είμαι σίγουρος ότι έχεις εκδώσει αυτά τα βιβλία, αλλά ίσως και να μην σταμάτησε ακόμα γράφεις. Μπορεί να γράφεις τώρα, ας πούμε.
1: Το τελευταίο που έγραψα είναι το ποίημα «Νεοθυνή προσευχή». Δυστυχώς δεν μπορώ να γράφω. Τα χέρια μου να γράφω, γράφω μηχανή που έγραφα, που ξεφτέρει στη γράφω μηχανή, στα τέλεκ, ελληνική και αγγλική. Δυστυχώς το μυαλό μου που ήταν πάντα ραγισμένο έμεινε όπως είδα φαίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε καλό ούτε κακό στο μυαλό μου.
0: Πότε...
1: Αλλά τα έχω της ηλικίας τα σημάδια. Δυστυχώς δεν μπορώ να περπατώ, πρέπει να κάνουμε σε άμα wheelchair, αμαξάκι, και τα χέρια μου. Δυσκολεύομαι πολύ να γράφω.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά κάνω ό,τι μπορώ.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, θέλει να προσθέσει κάτι άλλο, θέλει να πει, όπως είπες προηγουμένως, πώς μπορεί κάποιος που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή να πάρει ένα βιβλίο, να προμηθευτεί και να διαβάσει.
1: Ας προσεγγίσει, είναι δύσκολο να σας δώσω τα τηλέφωνα μου, να σου πω τα τηλέφωνα μου.
0: Έχω το τηλέφωνο σου σπιτιού.
1: Πέ τα τηλέφωνα μου εκεί που γράφουν τα βιβλία. Όποιος είναι μερακλής και φουαρτάς.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ενδιαφέρεται κάποιος που δεν πιστεύω.
0: Έχω και τα δύο τηλέφωνα σου εδώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Αν ενδιαφέρεται κάποιος να μου τηλεφωνήσει.
0: Ναι.
1: Αν θεωρώσει, διότι τα βιβλία να κόμπαρε τούξικα. Τα δύο βιβλία θέλουν 4-5 λίρες ταχυδρομικά.
0: Ναι.
1: Αν μου τηλεφωνήσει, αν ενδιαφέρεται κάποιος, πράγμα που δεν πιστεύω.
0: Ποια είναι η τιμή του βιβλίου, ας πούμε, παραμόσα.
1: Η τιμή, με τα έξοδα, είπαμε τα χειδρομικά, θα είναι 4-5 λίρες. Ό,τι θέλει η καρδιά του
0: κατάλαβα.
1: Η ψυχή του, μετά τις 4-5 λίρες που είναι τα ταχυδρομικά.
0: Ναι.
1: Αν μου βέψει, αν τα πέτα τα τηλέφωνα μου.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Να τα πούμε τώρα αμέσως τα τηλέφωνα. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
1: Πρώτα.
0: Ποιες είναι οι πηγές βοηθείας που είχες όσον αφορά...
1: Δεν κατάλαβα, δεν μου το ξέρω.
0: Από πού πήρες κάποια σχετική βοήθεια όσον αφορά και το κόστος της έκδοσης του βιβλίου και...
1: Έρχονται carers και με κοιτάζουν.
0: Με συγχωρείς?
1: Έρχονται carers, φροντιστές. Έρχονται εδώ στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Ένας το πρωί, ένας το δίδυς και με κοιτάζουν.
0: Ωραία. Όσον αφορά την έκδοση, Αντώνη μου, είχες κάποια χορηγία, σε βοήθησε κάποιος?
1: Πώς?
0: Την έκδοση...
1: Απαραίτητο πράγματα, σαν σάουερ. Κάμνω σάουερ μόνος μου, μαγειρεύω. Κάτι ψεύτο μαγειρέματα, πολύ σκέτα. Συνήθως τρώω πράγματα του κουτιού.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κάνω αρκετές δουλειές. Το μόνο που δυσκολεύομαι τα χέρια μου να γράψω προπάντων.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και να περπατήσω με αυτό το frame. Για να βγω έξω δεν βγαίνω. Πού να πάω πρώτα.
0: Ναι.
1: Εκατοχρονίτης άνθρωπος.
0: Επέτρεψέ μου να δώσω τα τηλέφωνα. το
1: τηλέφωνο. Σιγά σιγά επανάλαβε τα δύο.
0: Ναι, βέβαια. Το πρώτο τηλέφωνο.
1: Εάν ενδιαφέρεται κάποιο,
0: α, σε πάρει τηλέφωνο.
1: Στείλει τα ταχυδρομικά και που για 4-5 λίρε και που για μέσα πάνω. Ό,τι θέλει η καρδιά του,
0: ό,τι
1: και
0: προ...
1: η ψυχή του.
0: Ό,τι προερίστε που λέμε.
1: Ακριβώς, ό,τι προερίστε.
0: Λοιπόν, 02-0-77-37-16-37 είναι το σπίτι του κυρίου Αντώνη Κωνσταντίνου Ηλιάκη και το mobile του είναι 07-49-86-59-956. Αυτά είναι τα τηλέφωνα και θα τα ξαναδώσω αργότερα, Αντώνη μου, μην ανησυχείς.
1: Ναι, Βασίλη.
0: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στους ακροατές μας και να τους πεις έτσι...
1: Να είναι όλοι καλά, mm-hmm. Είναι θαυμάσιοι άνθρωποι, οι συμπατριώτες εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Προκομμένος κόσμος έχουν όλοι, εκτός από έναν. Ένα δεν μου φαίνεται το όνομα. Και όλοι να είναι χαρούμενοι, ευτυχείς και όπως έγραψε κάποιος, φως τριγύρω τους,
0: ναι.
1: Και φως μέσα τους.
0: Αυτό είναι φως.
1: Αυτό
0: φως.
1: Είναι που θέλω να πω. Επαναλαμβάνω τα λόγια κάποιου σπουδαίου ανθρώπου Έλληνα, δοξολόγου του Σικουτρί. Φως γύρω τους.
0: Αντώνη μου, σε υπερευχαριστώ. Σε υπερευχαριστώ που είχες τη διάθεση να μιλήσεις σήμερα και είμαι σίγουρος ότι θα συναντηθούμε και πάλι σύντομα. Πότε είναι τα γενέθλια σου, πες μου ξανά.
1: Ενέθλια μου προσκάλεσα σε, ήρθε μια φορά.
0: Ήρθα μια φορά, ναι, αλλά ήταν λίγο
1: πρώτη
0: μακριά.
1: 1 Φεβράρι.
0: 1 Φεβράρι. Ναι, όπου γεννάσαι, να τα εδώ. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την πολύ ευχάριστη συνδιάλεξη και πληροφοριακή.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Είσαι, θεωρώ, μεγάλο φίλο.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σε θεωρώ μεγάλο φίλο και συγχαρητήρια και πάλι με την αγάπη μου και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, Αντώνη.
1: Θα τα πούμε σύντομα, Βασίλη.
0: Έγινε.
1: Γεια
0: άντε.
1: Σου, Βασίλη.
0: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Bye, bye, bye, bye.
0: Yeah. Αυτά λοιπόν από τον καλό μου το φίλο τον Αντώνη Ηλιάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια και πάλι και εύχομαι να μπει και στη Guinness Book of Records. Πάμε να ακούσουμε. Εδώ έχουμε κάποια διαφημιστικά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR London Greek Radio.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
4: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

τελευταία λοιπόν βαθιά σιωπή και για να δούμε 8 λεπτά πριν το επόμενο βραδείο ειδήσεων. Να χαιρετήσω λοιπόν την κυρία Μελίνα και την οικογένειά της που επιθυμεί να ακούσει ένα τραγούδι και το χαρίζει στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, στον καλό φίλο λέει Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, από τον Αριστίδη και τη Μελίνα. Και αγαπητή Μελίνα, δεν ξέρω αύριο που θα είμαι, ίσως να είναι μέσα στους στίχους του τραγουδιού. Βρήκα ένα τραγούδι, να είμαι σίγουρος αν είναι αυτό. 3 το πρωί, αυτός είναι ο τίτλος. Πάμε να το ακούσουμε.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα, λοιπόν. Έχουμε τις ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε να τις ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω αμέσως. Να πούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Plans to give England's mayors the power to introduce a tourist tax will be set out today. Frankie Airsign has more.
4: The government argues it will protect budget holidays. The levy will be set by local leaders and charged as a percentage of the cost of accommodation to overnight visitors rather than a flat fee. But groups representing the tourism trade have warned about the impact of the tax and called for consistency in how it operates across different regions.
3: Next, the funeral of a police officer who was killed in a horrific collision on the A66 last month is being held later. The service is being held in Redcar for 38-year-old PC Tom Clough. The Prince of Wales and England captain Harry Kane are urging the sporting world to make suicide prevention part of their game plan. They want them to adopt new guidance about how to spot and then support someone having a mental health crisis. And a young father is nearing the end of his challenge to complete 39 marathons in 39 weeks. It's to support baby loss charity Tommy's. That's the latest from Radio News Hub. I'm Tanita Sims.
5: A home on our holiday park will help you relax.
6: Owning a holiday home will be stressful and upsetting.
5: It'll make money for you.
6: There are endless hidden costs.
5: Oh, yeah, we'll buy it back whenever.
6: We'll pay you a fraction of what it's worth. There are two sides to every story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Γυρίσαμε πίσω λοιπόν μετά το εσδύο ειδήσεων και θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο τον Μασό. Ευχαριστώ Γιώργο μου για την επικοινωνία. Καλό σου απόγευμα και σε εσένα και στην κυρία Αντρούλα και στους υπόλοιπους εκεί. Και η κυρία Μελίνα μαζί με την οικογένειά της θέλει να ακούσει ακόμα ένα τραγούδι από το Μαζονάκη και αυτό που ακούσαμε κυρία Μελίνα ήταν 100% η φωνή του Μαζονάκη και αυτό ήταν το τραγούδι που μου ζητήσατε, μόνο που ο τίτλος δεν είναι «Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι», ήταν άλλος ο τίτλος. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να ζητάτε τα τραγούδια με τον τίτλο για να τα βρίσκουμε πιο εύκολα. Όπως και τώρα μου λέτε «Ένα παιδί είμαι κι εγώ». Δεν υπάρχει τραγούδι μαζόνα και με αυτό τον τίτλο. Υπάρχει «Το παιδί της νύχτας». Λοιπόν, θα πάμε να τα ακούσουμε και ο Θεός βοηθός, ίσως να είναι αυτό που ζητάτε.

Ζωλάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έτσι άδικα, έτσι ξαφνικά, αιωνία του να είναι η μνήμη, έχει αφήσει και αυτός μεγάλες επιτυχίες. Θα σας πω τώρα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, την 5η 22 Οκτωβρίου στο Royal Albert Hall, χορηγός Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, one of Greece's biggest stars. One night only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Βεβαίως, βεβαίως.

0: Φτάσαμε ήδη τα 16 λεπτά μετά τις 3. Καλό απόγευμα σε όλους. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Και να μου επιτρέψετε να πω για την υγεία των ανδρών, που έχει πολύ σημασία. Μια εκδήλωση λοιπόν γίνεται εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 12 η ώρα, θα αρχίσει μέχρι τις 3, στο ισόγειο χώρο εκεί στο καφέ, όπου εκεί σας προσκαλούμε να έρθετε για να γνωρίσετε τον Dr. Jay Thomas και την ιατρική ομάδα του από το Cheshire Road Surgery, καθώς και ειδικούς σε θέματα ανδρικής υγείας, για να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα. Τα θέματα που θα μπορείτε να μάθετε για να συζητήσετε είναι καρκίνος του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση από την ομάδα διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, και όλα αυτά γίνονται με τη βοήθεια του British Heart Foundation. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο κοινωνικό κέντρο στις 23 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, αρχίζει στις 12 μέχρι τις 3, εκεί στο καφενείο κάτω στο ισόγειο, όπου θα είναι ευκαιρία τώρα να χαιρετήσω και όλους εκεί την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, τη διευθύντρια, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη, όλο το προσωπικό. Χαιρετώ τον Λούι Σταυρή, καλό παιδί, όλοι τους καλοί είναι, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Γιώργο, τον κύριο μάμα και την σύζυγό του, όλους εκεί στο καφενείο, τον κύριο Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και την Μαρία και τους υπόλοιπους, καθώς και όλους τους θαμώνες εκεί, τους επισκέπτες. Πάντοτε έχουμε την ευκαιρία και πάμε εκεί και περνάμε ευχάριστα, καλοδεχούμενοι πάντοτε. Ευχαριστούμε την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, τη διευθύντρια, και όλο το προσωπικό για την πάντα καλή διάθεση, καλή συνεργασία. Λοιπόν, κυρία Έλλη μου, το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι σου αρέσει πολύ και θέλω να το χαρίσω και στον καλό μου το φίλο, το Φίβο και τη Χριστάλα, που μπορεί να ακούνε αυτή την ώρα. Είναι ένα άλλο Γιασεμί. Δεν είναι το εσύ Γιασεμί στην πόρτα του που ήρθα να το κλαδέψω. Είναι ένα άλλο Γιασεμί που τσακώθηκε με τον Κρίνο. Και ακούστε λοιπόν την ιστορία.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως το Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Λύσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Πίσω και πάλι στα 26 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Λονδίνο. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Μαρία που είναι μαζί μας, Μαρία Γεωργίου. Χαίρετε, καλό σας απόγευμα κυρία Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για την επικοινωνία. Γε μου. Ένα τραγούδι λέει που θέλει να το ακούσει, του Κόκοτα, θαυμάσιος καλλιτέχνης, αιωνία του να είναι η μνήμη, και έφυγε και ο γιος του πρόσφατα, ο Δημήτρης, αιωνία του και αυτού η μνήμη. Γε μου, πάμε να το ακούσουμε κυρία Μαρία μου, και μετά θα έρθει και το θέλω να πάω έσω μου. Είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι. Μπήκα στο Facebook, πάνω από 7.000 το έχουν ακούσει, μόνο στο Facebook και αλλού. Αλλά πάμε να ακούσουμε το γέμου πρώτα και μετά ερχόμαστε πίσω με το θέλω να πάω έσω μου.

μου, γεια μου, πώς πονώ, Σταμάτης Κόκοτας. Θέλω να σας πω λίγο για το Pinko and Souvlaki Night. Εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, λοιπόν, θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Θα υπάρχει πίνκο και σουβλάκια και μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια. Τα εισιτήρια περιλαμβάνουν τα σουβλάκια και το first game, το πρώτο παιχνίδι δωρεάν. Πάρτε τηλέφωνο όμως στο 0208 881 2329 και πάρτε όλες τις πληροφορίες ή στείλτε ένα email εκεί στο cycc6363@gmail.com. Αυτά. Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, το οποίο βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στο Elm Grove, London N22 5HJ. A bingo and kebab night Friday 25th of September 2026. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην εκδήλωση αυτή. Και κυρία Μαρία μου, νομίζω ήρθε η ώρα να πάω να ακούσουμε και το «Θέλω να πάω έσω μου». Χαρισμένο σε όλους τους πρόσφυγες και ακόμα και σε όλους τους μετανάστες που είναι πάρα πολλοί. Αν και δεν είναι πρόσφυγες, επιθυμούν να γυρίσουν στο σπίτι τους, να πάνε έσω τους, να φύγουν από την ξενιτιά και να πάνε έσω τους. Πάρα πολλοί είναι οι συμπατριώτες μας που γυρνάνε πίσω, έτσι έστω και τα τελευταία χρόνια, για να περάσουν διαφορετικά, να ηρεμήσουν στις ρίζες τους εκεί. Αυτά. Λοιπόν, και όπως έχω πει, το τραγούδι αυτό έχει ακουστεί εκτός από τα ραδιόφωνα και εκτός από τις εκδηλώσεις που παρουσιάστηκε. Πάνω από 7.000 το ακούσανε μέσω του Facebook και άλλες χιλιάδες στο Instagram και σε διάφορα άλλα μέσα. Ευχαριστίες πολλές στον καλό μου το φίλο τον Κύπρο Χαραλάμπους, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική και για αυτό το τραγούδι και για άλλα τραγούδια που έχουμε γράψει μαζί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, «Θέλω να πάω έσω μου». Στην Ακαρνθού, κυρία Μαρία, και στο Σιχαρή και στο Δίκομο και παντού.

Αυτά. Λοιπόν, θέλω να πάω έσω μου και σε λίγο νομίζω θα φύγω να πάω έσω μου. Έχω όμως 22 λεπτά στην διάθεσή μου. Υπάρχει το έσω μου εδώ, υπάρχει το έσω μου στην Κύπρο και υπάρχει το έσω μου στο σπίτι των γονιών μου, εκεί στα κατεχόμενα. Λοιπόν, τώρα ποιον έσω μου είναι πιο πιθανό, είναι αυτό που είναι εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Έχουμε, ναι, θέλω να σας πω λίγο για το φεστιβάλ, το Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει φέτος Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, αυτό τον Οκτώβριο, και θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Και πάλι θα αρχίσει από τις 10 το πρωί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και θα τελειώσει στις 7 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Έχουμε μία συνάντηση απόψε, η Επιτροπή, η οποία θα δει αναλυτικά όλα όσα θα συμβούν εκεί, και πολύ σύντομα θα έχουμε και ανακοίνωση για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τι άλλο θα υπάρχει εκεί. Αυτά. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε τώρα. Θέλω να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, το οποίο αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι μπαλάντα. Μπαλάντα, και αυτό γίνεται με τη συνεργασία κάποιου άλλου μουσικοσυνθέτη, ο οποίος είναι στην υπηρεσία της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, καταγόμενος από την Αραδίπου, Λουκάς Ξενοφόντος, ο οποίος είχα συνεργαστεί μαζί του πριν χρόνια και είχαμε κάνει κάποια τραγούδια, και επανήλθε τώρα με αυτό το τραγούδι, μία νέα έτσι διασκευή. Είπα σε ψάχνω, είναι μία παλάντα. Ακούστε την λοιπόν και πέστε μου για τη γνώμη σας, εσείς που σας αρέσουν οι παλάντες.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: Έχουμε ακριβώς 12 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ μαζί σας Ανδρέας Μιχαηλίδης. Να πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Είναι το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη. Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

χαιρετώ και πάλι την κυρία Έλλη. Ευχαριστώ κυρία Έλλη μου για τα καλά σας λόγια. Χαιρετώ και τον κύριο Ανδρέα, καθώς επίσης να χαιρετήσω και την κυρία Εύα Λισάνδρου. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, να είστε πάντα καλά. Και επειδή γνωρίζω ότι και στους δύο αρέσει η κυπριακή μουσική και τα κυπριακά τραγούδια, θα τους χαρίσω την λέξη τη Μιτσάν από την καλή μου τη φίλη την Κωνσταντίνα. Μια λέξη Μιτσάν.

0: αυτά.
1: Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει μετά. Σε λίγο έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, το βλέπω να πλησιάζει την εξώπορτα. Έρχεται με το τσιγαράκι του. Καπνίζει. Λοιπόν, έχουμε κάμερα, ναι, και βλέπουμε. Λοιπόν, μετά τον Ανδρέα, ο Ανδρέας θα είναι εδώ από τις 4 μέχρι 7, try time. Μετά 7 με 8, ελληνικές επιτυχίες. Και μετά 8 με 10, Αντώνης Προκοπίου, παρακαλώ. Και μετά πολλές μουσικές επιλογές και πάλι από την δισκοθήκη μας. Εγώ θα είμαι μαζί σας πολύ σύντομα, να είστε καλά, να έχουμε υγεία, να προσέχουμε τους εαυτούς μας, να είμαστε καλά για να μπορέσουμε να κάνουμε και τους άλλους να νιώθουν ωραία. Σας αγαπώ πολύ. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο

Ευχαριστήσουμε λοιπόν τα παιδιά εκεί και να ευχηθούμε καλές δουλειές πάντοτε. Proud sponsors of the drive. Delphi Foods. All your favorite dips, salads, olive, tapas.

26 λεπτά μετά τις 4. Delphi Foods εδώ στην παρέα. Drive Time στους 103,3 στα FM.

0: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family-made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
2: Το Delphi Foods είναι ένα από τα πρώτα ανεξάρτητα ονόματα για dips, σαλάτες και tapas στο Λονδίνο. Παρασκευάζουμε τα νόστιμα προϊόντα μας στο Βόρειο Λονδίνο εδώ και 40 χρόνια και εστιάζουμε στην ποιότητα και την καινοτομία. Παραμένουμε πιστοί στις ελληνικές ρίζες μας και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά από την Ελλάδα και την Κύπρο στα προϊόντα μας, όπως αυθεντικό ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι στο τζατζίκι μας. Αν θέλετε το καλύτερο, αγοράστε προϊόντα Delphi. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη νέα οργανική Delphi Food σειρά μας, τώρα σε διάφορα καταστήματα. Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Instagram.

0: Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Εμείς οι δυο θα γράψουμε ιστορία, θα γίνουμε σενάριο.
2: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
1: Εμείς

όπου και αν είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ στους 103,3 στα FM. Στα 20 λεπτά μετά τις 5. Ζωντανά εδώ στους 103,3. Ζωντανά και στο TikTok. Για πάμε εδώ. Καζίνο Ρακ Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: this girl's
1: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
5: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Επιστροφή εδώ. This is London Greek Radio. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα. Delphi Foods στην παρέα. Πάμε εδώ. Taking it back as well. If you haven't seen the Νότι Σφακιανάκης video στο πάρκο του Νότι στην Κύπρο, then check it out on Insta, on TikTok. If you're a Νότις fan, great park. Πάμε εδώ! Ένα γεια και στο φίλο μας τον Γκούλη.

0: Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Νότις Φακιανάκης,

Teddy Garpy, συνεχίζουμε εδώ. With the legendary Γιώργος Μαζονάκης. Μάζο! RIP. Massive, massive, massive hits. Should we hear

Πάμε με ακόμη ένα και μετά πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή εδώ στους 103,3 στα FM. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. Teofi Foods εδώ στην παρέα μέχρι και τις 7.

0: Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδιών. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
5: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
6: Πάμε εδώ στο ρυθμό!

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community. This is LGR, London Greek Radio.
1: London's greatly reduced housing target could still be missed unless the government allocates significant funding to enable enough building, City Hall has warned. Ministers have said that the capital needs an extra 88,000 homes per year to meet increasing demand. Though the draft London plan, devised by the Greater London Authority, GLA, suggests a 55,800 annual target is more realistic. Jules Pipe, Sir Sadiq Khan's Deputy Mayor for Planning, Regeneration and the Fire Service, has now said that the revised aim is only a theoretically plausible figure that depends on support from central government. Islington Council has purchased huge swathes of temporary accommodation as it attempts to get a grip on soaring demand for homelessness support. A recent report has claimed. Council papers published this week state that the North London Borough Council has bought 820 properties for people facing homelessness to date. Equivalent to one-tenth of all properties purchased for temporary accommodation in England. The majority of properties purchased were former council homes sold off under right to buy, which the council has bought back through tens of millions in grant and capital funding. In July, Islington's executive committed a further £58 million for buybacks. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
4: Το Delphi Foods είναι ένα από τα πρώτα ανεξάρτητα ονόματα για dips, σαλάτες και tapas στο Λονδίνο. Παρασκευάζουμε τα νόστιμα προϊόντα μας στο Βόρειο Λονδίνο εδώ και 40 χρόνια και εστιάζουμε στην ποιότητα και την καινοτομία. Παραμένουμε πιστοί στις ελληνικές ρίζες μας και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά από την Ελλάδα και την Κύπρο στα προϊόντα μας, όπως αυθεντικό ελληνικό σφραγιστό γιαούρτι στο τζατζίκι μας. Αν θέλετε το καλύτερο, αγοράστε προϊόντα Delphi. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη νέα οργανική Delphi Food σειρά μας, τώρα σε διάφορα καταστήματα. Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Instagram.
5: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
6: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Family made dip salads, olive tapas. Using only the finest quality ingredients in all of their products. From their home to yours. Quality, innovation, family made. One name. Delphi. Look out for the Delphi brand at your local store. If it's not there, change stores. Εμείς εδώ. Παρέα με το Delphi μέχρι και τις 7 για ακόμη 25 λεπτά. Με την καλύτερη μουσική. Επαστεντάσεις.
1: Σε μου μια απορία.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Dave.

7 λεπτά πριν τις 7 και ήρθε η ώρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7. Και επίσης να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας εδώ κάθε Πέμπτη. Teofi Foods, Family Made Tips, Salads, Olives, Tapas. Using only the finest quality ingredients in all of their products. If you want the best, choose Teofi. Teofi stands for quality. Quality innovation, family made recipes from their home to yours. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Join me on Friday's Drive Time with Andrew Shipping and Forwarding right here on London's number one official Greek music FM station. This is LGR. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: GR 103,3.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: πλευρά.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Απόστολε Αζωή, άσε ό,τι κάνεις. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας. It's Thursday night, the best night of the week. Το έχω πει δύο φορές, I've said it twice already. The best night of the week, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας. And that means you are not allowed, απαγορεύεται, να μου τηλεφωνήσετε. You can't call me now to tell me off for not saying it's Thursday night. Αντώνης Προκοπίου μαζί σας μέχρι και τις 10 και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας.

Οικονομόπουλος, γεια σου ρε Νίκο. Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω. Εσένα μα τι ωραία λόγια. Η στίχη του Νίκου, Νίκος Οικονομόπουλος. 8 σχεδόν 9 λεπτά μετά τις 8, Αντώνης Προκοπίου μαζί σας μέχρι και τις 10 εδώ στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. It's certainly going to be one of those nights. Χάρηκα, χάρηκα για την παρέα σας απόψε σαν πάντα. Αν θέλετε να μου μιλήσετε, πάρτε το τηλέφωνο σας 0208 346 33 45.

Πασκαλής Τερζής, Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Γιαννούλα, καλησπέρα, καλησπέρα Γιαννούλα, χάρηκα που τηλεφώνησες και ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια. Η Γιαννούλα μου είπε ότι την Δευτέρα είναι... Αχα, secret. No longer a secret. Η Δευτέρα θα είναι τα γενέθλια της Βούλας. Βούλα, αγάπη μου, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα, ο Ζαχαρέας, με το ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θέλω να πάω έσω μου, στίχη από τον δικό μας, ο κύριος Βασίλης Παναγής. Our very own Vasily wrote the lyrics for this. Congratulations, Vasily, συγχαρητήρια. Ζαχαρίας, θέλω να πάω έσω μου για την Βούλα που έχει τα γενέθλια της τη Δευτέρα, να ζήσεις, Βούλα μου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, η απόφαση είναι 32 λεπτά μετά τις 8. Ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα σας. Δεν σταμάτησαν το τηλέφωνο απόψε. Thank you so much for calling. Ευχαριστώ πάρα πολύ. It means so much. It's so nice to talk to you. Right back to the program. Πίσω στο πρόγραμμα μας απόψε. Ο καιρός αύριο Παρασκευή. Λονδίνο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 22. That's quite nice, isn't it? 22 degrees. 22 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο με μουντή ηλιοφάνεια. Μπορεί να βρέξει και λίγο. There may be the odd shower. Στο Birmingham αύριο Παρασκευή οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 29 βαθμούς Κελσίου με μουντή ηλιοφάνεια και μπορεί να βρέξει λίγο. Αθήνα, μεγιστές θερμοκρασίες 34 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. How nice, 34 degrees in Athens tomorrow and sunshine. Και στην Κύπρο το ίδιο, 34 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Και νομίζω σήμερα στην Κύπρο έχω ακούσει στα νέα σήμερα η ώρα 2 το απόγευμα ότι η θερμοκρασία ήταν 37 βαθμούς Κελσίου. Αμάν, 37.
1: Χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις. Είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
0: Η παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Κατερίνα Λιόλιου, 33 λεπτά μετά τις 8.
1: Πρέπει

ψεύτη Κατερίνα Λιόλιου Αλεξία. Αλεξία, καλησπέρα. Μου τηλεφώνησε η Αλεξία και έχουμε μιλήσει για τον Γιώργο Μαζονάκη που πέθανε χθες σε ηλικία 54 ετών. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο από την Αλεξία και την οικογένεια της στην μνήμη του κύριου Μαζονάκη, ο Γιώργος Μαζονάκης, που πέθανε χθες, δυστυχώς πέθανε χθες σε ηλικία 54 ετών.

Μαζονάκης εδώ σχεδόν 20 λεπτά πριν τις 9. Θα αλλάξουμε το ρυθμό μας λίγο τώρα. Μάκης Χριστοδουλόπουλος, μα τι ωραίο όνομα, Μάκης. Γεια σου ρε Μάκη. Μάκης Χριστοδουλόπουλος, να χαν οι καρδιές.

Είναι 9 παρακάτω και έχουμε 3 πάρα πολύ ωραία κλασικά τραγούδια απόψε. Τα κλασικά στο παρακάτω. Το πρώτο τραγούδι απόψε, η Δούκισσα. Έλα, έλα.

μαξιλάρι μου. Αχα, δούκησα 12 λεπτά πριν τις 9 και συνεχίζουμε με τις κυρίες. Με τα κλασικά μας απόψε. Η Μαρινέλα τώρα.

Ευχαριστώ, Μαρινέλα. Το τρίτο μας κλασικό τραγούδι απόψε είναι από τα αγαπημένα μου κλασικά τραγούδια, one of my very favorite classic songs. Γιάννης Πουλόπουλος, Καμαρούλα, μια σταλιά.

7 λεπτά πριν τις 9. Έλλη μου, καλησπέρα. Lovely to speak to you. Φιλάκια από μένα. I wish you better. Η Έλλη μου είπε ότι η Μαρία Γαρναβάκου από την Αττική, ακούτε, ακούτε, είχε τα γενέθλια της χθες και η Μαρία ήταν περίπου.

Έλλη μου, ευχαριστώ που τηλεφώνησες. I wish you better. Με φιλάκια από μένα και όλους εδώ στο LGR.

0: Το γελεκάκι Άννα Χρυσάφη αφιερωμένον από την Άννα για την μητέρα μου, τη μανούλα μου, για όλους τους ακροατές του LTR και για τον Βασίλη μας. Θα είμαι ξανά μαζί σας μετά τις ειδήσεις σε 2,5 λεπτά.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
2: A new tourism tax on overnight stays, a part of government plans to give mayors more power. Local leaders will set the fee as a percentage of the cost of accommodation rather than a flat rate. But Hilton says the move is a catastrophic blow for businesses. Seven people have been arrested after reports of a stabbing in southeast London. Four people have been taken to hospital after emergency services were called to Bromley High Street. More illnesses can be treated at pharmacies. It's part of the NHS's Pharmacy First scheme. Ashley Cohen is from the National Pharmacy Association. He says it needs to go further.
3: There will only be a few hundred pharmacies that will take part in this, what I can only call a pilot. My concerns for this is we want to do more, but the pharmacy needs to be invested. So the ambition is right, but we need the funding to match that ambition by the government.
2: And Ella Langley is leading the nominations at the Country Music Association Awards. From Radio News Hub, I'm Lucy Gorman-Lee.
4: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Well, Dylan, da horevun oli. I don't think so. I'm far too old and tired for that. Dylan, da, Dylan, da, da. Yorgia Galispera y Yorgia Telefonise, que ibe Antoni Timperas, meni bemti Agusame di Michela Haji Efrem Meto Tragudi Galamatiana. No problem, no problem. This is for you, your year. Que ya olus tu sagrades du elgia. Πουνομίζω θα σας αρέσει αυτό το τραγούδι. Το ξέρω ότι της αρέσει της μητέρας μου πάρα πάρα πολύ. Η Μικέλα Χατζη Εφρέμ, καλά ματιανά για την Γεωργία και για όλους. Ευχαριστώ, Γεωργία.
1: Για πάμε και τα καλά ματιανά.

0: δεν υπάρχουν λόγια. Αγάπη μου, με γεια σου. Ώρα τώρα για το cuddle at 20 past. Αργήσαμε, συγγνώμη, όμως δεν σταμάτησε το τηλέφωνο μας απόψε και χάρηκα για όλα τα τηλεφωνήματα σας. Thank you very much indeed for your phone calls. Και αν δεν απάντησα, συγγνώμη, it's been busy. Ζωή, ευχαριστώ για το μήνυμα σου. Η Ζωή διάλεξε το τραγούδι για το Cuddle at Quarter Past για αυτή την εβδομάδα. Γιώργος Μαζονάκης, απόψε θα σε ονειρευτώ. Δώσ' τους δίπλα σας μεγάλη αγκαλιά. Πες τους σ' αγαπώ και θυμάται τον Γιώργο. Ο Γιώργος Μαζονάκης που έχει φύγει από τη ζωή χθες.
1: Τα μάτια μου κλαμμένα κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Καλησπέρα, Ηλία. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Ηλία στα παιδιά του, τα αγκόνια του, σε όλους στον Άγιο Δημήτριο και στην οικογένεια του, στην Κύπρο και σε μένα και σε όλους τους ακροατές του LGR. Ηλία μου, Λεβέντη, καλησπέρα και

Πεκισίνα, Άγγελε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. 27 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, Κόκκι. Γεια σου, ρε Κόκκι. Ο κούκλος, ο Κόκκις. Μα έτσι μου είπε ο ίδιος. Βεβαίως είναι κούκλος, ο κούκλος μας, ο Κόκκις. Ζητάει, αν μπορείς, βάλε κάτι, βάλε ένα τραγούδι που το τραγουδούν οι Antique. Antique, I would die for you. Για τον Κόκκι. Thank you. Ευχαριστώ, Κόκκι. Ο κούκλος μας, ο Κόκκις, this is for you.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε LGR στους 103,3 στα FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε τα παιδιά μου στο LGR 103,3 στα FM. Πάμε να ακούσουμε τώρα ο γιος του Γιάννη, ο Γιώργος Κακοσέος.

0: Η Αντιγόνη 18 λεπτά πριν τις 9. Καλησπέρα Φωτούλα Wilson από το UKTS. Πώς είσαι αγάπη μου? Lovely to have you tuned in. Ευχαριστώ για την ακρόαση σου. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από μένα για σένα. Χριστός, παζείς κάθε εμπόδιο.
1: Ζεις

0: ένα και μοναδικό.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Όλα για όλα αναβήσει 8 λεπτά πριν τις 18 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Απόψε καλησπέρα Πάνο. Ο κύριος Πάνος μου τηλεφώνησε και ζήτησε το επόμενο τραγούδι για την Μιράντα. Γιώργος Ξυλούρης, Γιώργος Κουλούρης, για την Μιράντα. Πάνος, you old romantic.

Εγώ για μένα, Χόβι, δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. Ευχαριστώ για την συντροφιά σας, για την παρέα σας, για τα μηνύματα σας και τα τηλεφωνήματα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και θα είμαι μαζί σας και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη στις 8 το βράδυ.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Modern Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: Plus.gr 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: LGR

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

των Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.